Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Εσύ 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε ξεχνάω. Κλείνω πληγές και συγχωρώ.

φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα προς γνώση και συμβουλή.

0: τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Δεν πειράζει. Θα βάλουμε. Θα βάλεις.
2: Βέβαια. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Τι έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς? Πήγε βόλτα κάπου στην Ισπανία. Κάτσε τόσο ποια χώρα. Σε ποια χώρα πόλη δεν θυμάμαι της Ισπανίας.
3: Ναι.
2: Στην πλατεία Σάντα Μαρία Λαμπλάνκα τέλος πάντων. Και εκεί πέρα στη Σεβίλη. Βρήκε έναν περαστικό που έπαιζε τραγούδι του.
1: Άντε καλέ.
2: Και αυτός που ακούς τώρα είναι ο Ρόμπι που του λέει κάνε πιο πέρα, παίξε εσύ, το τραγουδίσω εγώ. Και έχει μαζευτεί κόσμο, το ακούς αυτιά σου, ε.
1: Φανταστική στιγμή.
2: Και γίνεται χαμός.
1: Υπέροχο. Από τώρα να έχεις πάει εκεί και να δεις μπροστά σου το Ρόμπι Γουίλιαμς και να τραγουδάει.
2: Εμείς πώς πάμε όμως από το ένα σημείο στο άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, αν θυμάσαι καλά, πήγαμε από τον. Από αυτόν τον Ηρώδιο.
1: Ναι.
2: Στην Κογότσα μετά.
1: Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τα στηρίζω και τα δύο.
2: Σήμερα σε έχω άλλο. Θα σε πάω. Από Ρόμπι Γουίλιαμς σε Μαντινάδα.
1: Ναι.
2: Γιατί αφού γκραζόμαστε αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Έτσι δεν κάνει ζάπινγκ?
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο.
1: Και σκρόλ.
2: Μόνοι μας.
1: Και σκρόλ μπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Από εκεί που πετύχει ο Ρόμπι Γουίλιαμς, παπ. Μία εφηθόδη, κάτι άλλο θα τα βρούμε.
2: Ναι, καλέ.
1: Εμείς τα έχουμε ετοιμάσει όλα εδώ. Και εσείς να είστε ήσυχοι. Να είστε ήσυχοι γενικά όμως. Όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, μπορείς να είσαι ήσυχος με το Vodafone Business, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έχουμε τα viral news της ημέρας. Να δούμε τι έγινε εκεί και με τις πυρκαγιές και με διάφορα πράγματα. Και επανερχόμαστε. Παντελής Παντελίδης μέσα στην ώρα. Κατερίνα Λιόλιου, Χρήστος Μάστορας για το ξεκίνημα. Είναι η Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Come on guys. Hello.

0: και κάθε μέρα Αθηνά και Βασίλη. Σε αυτή την ώρα εδώ πέρα βάζετε ραδιόφωνο, ακούτε τις φωνούλες μας και θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας τις φωνές.
1: Στο 6937-949-949, από όπου κι αν μας ακούς, πιάσε το κινητό σου και στείλε μας στο Viber ένα ηχητικό με την καλημέρα σου. Είναι... έτσι γεμάτη, γεμάτη.
0: Είναι αυτές οι μέρες που θες και λίγο βοήθεια, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Θέλουμε και έναν τρίτο τέταρτο παίχτη στο παιχνίδι και είστε εσείς αυτός κάθε μέρα, από όπου κι αν μας ακούτε. Γιατί έρχονται τα viral news.
2: No news, good news.
1: Λοιπόν, τι νέα φέρνεις?
0: Λοιπόν, στο Ρεόκαστρο έγινε η τραγωδία με τη φωτιά που χάθηκε ο κύριος και το παιδί του. Το παιδί του μάλιστα βρέθηκε στην ντουλάπα κλεισμένο το 10χρονο. Λοιπόν, θα προσπαθώ να τα πω γρήγορα, να τα προσπεράσω αυτά, αλλά δεν γίνεται να τα... Λοιπόν, και φαίνεται ένα βίντεο το οποίο φάνηκε χθες πρώτη φορά στην τηλεόραση, όπου, στην τηλεόραση του Αντένα, στις ειδήσεις, όπου φαίνεται από κάμερα ασφαλείας σε ένα χωράφι ξαφνικά να ξεπηδάνε φλόγες. Που σημαίνει ότι ένα από τα τρία προηγούμενα οχήματα που φαίνονται, και τώρα ερευνώνται οι οδηγοί τους, που πέρασαν από το σημείο, πετάξαν ένα αναμένο τσιγάρο. Και βλέπεις ξαφνικά να ξεκινάει να ξεπηδάει από το μηδέν η φλόγα και να γίνεται επικίνδυνη.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με μυαλό στο κεφάλι του να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Θα σου πω.
1: Εκτός να το κάνει επίτηδες.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Λέει, δεν μπορώ να το διαδεχθώ, ρε παιδιά.
0: Α, το έχουν συνήθεια προφανώς αυτό. Δεν το κάνανε στο συγκεκριμένο μόνο τσιγάρο. Δεν πετάξαν τη συγκεκριμένη μόνο γόπα. Καταλαβαίνεις ότι το έχουν κάνει σε όλη τους τη ζωή για να φτάσουν να προκαλέσουν κάποια στιγμή τυχαία αυτή την τραγωδία. Oh. Έτσι έχουμε συνηθίσει. Και τσιγάρα και σκουπίδια πετάμε απ' έξω.
1: Φαίνονται οι πινακίδες των οχημάτων.
0: Στο βίντεο προφανώς θα φαίνονται. Εδώ αυτό που βλέπουμε εμείς όχι. Γιατί φαντάζεσαι για λόγους άλλους.
1: Καλά, ναι, λέω. Αν φαίνεται.
0: Πάντως και στη Νέα Υόρκη, γιατί πάμε τώρα και στον υπερατλαντικό μας ταξίδι, περιμένουν πρωτοφανή καύσωμα, θα φτάσουν μέχρι 46 βαθμούς Κελσίου. Και ο δήμαρχος, ο καινούριος τους, ο Μαμντάνη, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25,5. Καλά λέει ο άνθρωπος. Γιατί να τα βάλετε στους 17.
1: Α, το έχουμε και το Γιάννη.
0: Λοιπόν, στους 25,5. Καλά, εκεί πέρα είναι και για άλλους λόγους. Και για ενεργειακά αποθέματα, να μην πάθουμε blackout. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, ο ανθρώπινος είναι οργανισμός και στους 25 μια χαρά είναι. Μην πάτε
1: 25
0: και
1: είναι θερμοκρασία δωματίου, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, μην πάτε και το βάλετε όλοι στους 17 και δημιουργηθεί μια υπερφόρτωση στο σύστημα στην τεράστια αυτή μεγαλούπολη όλων των πόλεων, ναι, έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Προφανώς υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις.
1: Αντιδράσεις γιατί υπάρχουν, συγγνώμη δηλαδή. Θέλουν να το βάλουν χαμηλότερο.
0: Τι μας ταλαιπωρείς τώρα, έχει 46 βαθμούς και εσύ δήμαρχε μας λες να το βάλουμε στους 25. Στο 16 ρε, πάγος, τι με νοιάζει εμένα, δεν πάω να ψοφήσω δίπλα. Καλά, εννοείται. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα γίνει η κηδεία του Χαμενεΐ. Περίπου, σύμφωνα με αυτούς, φαίνεται τους ηγέτες που υπάρχουν, θα υπάρξουν 20 εκατομμύρια Ιρανοί που θα συμμετάσχουν στις τελετές. Αυτό είναι το σενάριο και προφανώς ζητάνε από Ισραήλ και από ΗΠΑ να μην γίνει κανένας είδους επίθεση αυτές τις ημέρες.
1: Αφού έχουν βέρθει σε...
0: Ναι, προφανώς, αλλά το προειδοποιούν. Η Ιταλία ψήνεται και αυτή από τον καύσωνα, 5 νεκροί μέσα σε 24 ώρες. Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα για το 2026, για να κλείσουμε ευχάριστα, δεν μπορώ άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν, οι 10 καλύτερες,
0: πάμε στις 5 καλύτερες. Σαντορίνη Καμάρι. Τι λέει ρε παιδιά, το καμάρι Σαντορίνη καλή παραλία.
1: Δεν είναι. Εσύ έχεις πάει. Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι.
1: Τι έχει, πέτρα, βότσα.
0: Όχι, είναι μαύρη άμμος. Okay. Είναι ωραίο το τοπίο, έτσι ηφαιστειακό.
1: Αλλά
0: τώρα
1: παραλία,
0: σε παρακαλώ και τέτοια. Μετά η Ρόδος, η Τσαμπίκα και η Άντωνη Κουίν, που είναι ωραία, έχω πάει. Α. Έχει βράχια και κάθεσε. Η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα, έχω πάει. Ο Μύρτος στο Ιόνιο, το νούμερο 2, που είναι μαζί με Πόρτο Κατσίκι και Καλαμάκι στη Ζάκυνθο.
1: Περίμενε. Εάν δεν έχει Κρήτη στο νούμερο 1, μη συνεχίσει.
0: Περίμενε.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχει κάνει λάθος. Μύρτο δεν έχω πάει Κεφαλονιά. Μπορώ το Κατσίκι έχω πάει. Και ποιο είναι το νούμερο 1, το Ελαφωνήσι.
1: Α, μπράβο.
0: Η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου και η Φαλάσσαρνα στα Χανιά.
1: Μπράβο. Α, μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Γιατί τρόμαζα. Δεν άκουγα Κρήτη πουθενά και λέω δεν γίνεται, φίλε. Οι ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα.
0: Η Φαλάσσαρνα μου αρέσει.
1: Η Φαλάσσαρνα είναι από τις ωραιότερες παραλίες.
0: Ο Μπάλος μου αρέσει.
1: Ο Μπάλος πάει με το καραβάκι.
0: Εγώ κατέβηκα με τα πόδια.
1: Εσείς πήγατε με αυτοκίνητο και κατεβήκατε όλο αυτό τον καρμπίδι.
0: Κούτσα, κούτσα, κούτσα, κούτσα και προς τα πάνω.
1: Κρήτη μου,
3: να σκεφτώ.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Βάλατε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Τι νόμιζες, καλέ, εδώ παίζουμε τα καλύτερα.
1: Βάλαμε αυτό το τραγούδι στη

0: Θέλει κουράγιο, λέει ο Πανοσκιάμος. Είναι Παρασκευή. Θέλουμε κουράγιο να σκεφτόμαστε ότι εσείς είστε κάπου προς τον Πειραιά και τρέχετε να προλάβετε το πλοίο. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Είστε πουλάκια μου. Και εγώ σας έστειλα χαιρετισμού στο άνοιγμα γιατί νόμιζα ότι πάνε κι άλλοι στη δουλειά.
0: Τα παίρνω πίσω. Στέλνω μόνο χαιρετισμού σε αυτούς που είναι υποτιλιαρισμένοι στο Κηφισόγειο.

0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, πόσο δίκιο έχετε.
1: Ο Μάρκος.
0: Έχουμε ξυπνήσει όλοι με ένα ματάκι, λες είμαστε από ηλεκτροκόλληση. Δεν ανοίγει με τίποτα.
1: Κόκκινο αυτό. Που έχεις δει ηλεκτροκόλληση και έχεις μέσα, σε φαγουρίζει το μάτι. Ο Λευτέρης.
2: Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
3: Καλώς το να!
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό πουσουκού να έχουμε.
1: Αυτό είναι το πουσουκού είναι το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι έχω ξυπνήσει εγώ και εκτός από το μάτι το πρισμένο και με λικόπιασμα εδώ πέρα από το ερκοτήσιο πάλι όλο το βράδυ.
3: Καλά. Έλα,
1: πάλι είχαμε τράβαλα.
3: Κάτσε να σου το λες επίτηδες για να το κλείνει.
1: Έχω πιαστεί, έχει ξεραθεί ο λαιμός μου. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, αλλά είναι καθημερινό Αθηνά. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τους συγκατοίκους. Με όποιον και αν μένεις. Με τη μάνα σου, με τον κόμενο, με τη φίλη.
3: Θέλεις να κοιμάσαι πραγματικά και να ζεις χωρίς κλιματιστικό στο σπίτι σου το καλοκαίρι. Θες να υδρώνεις. Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκου. Δεν μπορείς όμως να έχεις το κλιματιστικό. Καταρχάς το είπε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Δεν μπορείς να έχεις το κλιματιστικό στους 19 βαθμούς και να χτυπάει στο φουλ το ανεμιστήρα η ένταση πάνω σε όλο το βράδυ. Είναι ανθυγιεινό. Και μάλιστα έχω και άρθρο, μισό λεπτό και ο Γιάννης εδώ, που λέει γιατί δεν πρέπει να κοιμάσαι με το air condition όλο το βράδυ. Το λέει.
3: Αχ, θα μας βάλει να χωρίσουμε το ζευγάρι τώρα εδώ πέρα στις πλουμιές. Σήμερα βρήκε ένα αρχαιότος που έχει φέρει αυτά τα θέματα.
1: Γιατί δεν ακούει ο άνθρωπος. Γιάννη, βάζεις air condition ή όχι?
4: Δεν τρελαίνομαι.
1: Δεν τρελαίνομαι. Και εγώ.
3: Τρελαίνομαι εγώ όμως.
1: Το να κοιμάται κανείς με το air condition ανοιχτό δεν είναι από μόνο το επικίνδυνο, αλλά και ανθυγιεινό για τον άνθρωπο. Το πρόβλημα συνήθως προκύπτει όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ορίστε. Και όταν ο ψυχρός αέρας πέφτει απευθείας πάνω στο σώμα. Και πρόσεχε. Ας σου πω και σαν μηχανολόγος τώρα. Ως μηχανολόγος σύντομα. Το κλιματιστικό εκτός από ρύθμιση θερμοκρασίας κάνει και ρύθμιση υγρασίας στο χώρο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή βγάζει την υγρασία που είναι πολύ κακή.
3: Ναι.
1: Όταν είναι συνεχόμενη η λειτουργία του κλιματιστικού δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Λειτουργεί ξηρασία και ξυπνάμε με ξηρό λαιμό και ευολωμένη μύτη και ξηρά μάτια και ρυθμό στο δέρμα.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
3: τώρα
1: να
3: που θες να καταλήξει.
1: Το λέω γιατί πρέπει να έχει ξυπνήσει. Λοιπόν.
3: Πρέπει να έχει ξυπνήσει, αλλά.
1: Και δισκαμψία στον αυχένα και στην πλάτη. Να το ρε, φίλε.
3: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Θες, γιατί δεν παίρνουμε τον άνθρωπο ένα τηλέφωνο να του τα πούμε. Γιατί λοιπόν, πληρώνουμε και οι υπόλοιποι που εμείς είμαστε ξυπνάς, του φαν του κλιματιστικού.
1: Ξυπνάς και είσαι μόνος στο κρεβάτι.
3: Ναι.
1: Το
3: σίγουρα. Μένεις μόνος στη ζωή. Και αν δεν θες κλιματιστικό, μένεις μόνος σου.
1: Στο κρεβάτι.
3: Φεύγει ο άλλος κάποια στιγμή. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει να λιώνει επειδή είσαι δε κλιματιστικό.
1: Αγάπη μου, εγώ το μέχρι και το καλοκαίρι σκεπάζομαι πάνω με σετονάκι εδώ ο λαιμός μου εδώ. Είναι σκεπασμένος.
3: Πω. Παιδί μου, θα μείνεις μόνος στη ζωή, το καταλαβαίνεις.
1: Παιδί μου, χοντροκέφαλος, τι περί...

0: Είχαμε επίθεση όπως και να έχει. Νίκος Μακρόπουλος, σας το είπαμε ότι παίζουμε τα καλύτερα και έτσι ξεκινάει η μέρα μας με ασφάλεια. Γιατί όταν κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια και όλα πάνε καλά, είναι εύκολα τα πράγματα. Όταν όμως χρειαστεί, Αθηνά, τι γίνεται?
1: Παίζουμε εμένα, με πήρα χθες, μπήκα insurance και...
0: Μπήκες, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, που είναι απλό να το ξέρεις, και πώς σε καλύπτει Insurance Market πριν καν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά οι άνθρωποι τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Ήρθε η ώρα για να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα.
1: Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια τζούρα καφέ. Εσείς τώρα, από όπου και αν μας ακούτε, μη φύγει κανείς. Ερχόμαστε με κίνηση καιρό.
0: Και τώρα με μια ματινάδα.
1: Α, ωραία.
0: Πάμε, ματινάδα.

0: ζούμε, λέει.
1: Στα νεύρα της απάνω. Φέρε ένα λαγοκέφαλο να πω και να πεθάνω.
2: Αλλά... Φανταστικό.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον

0: Μέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζει το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολογικών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: επαναγοράς αν το χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Yes, yes, yes. Ρυθμός 949, 7:30, όλα τάξη και αλφαδιά και όλα βαίνουν καλώς γιατί είναι Παρασκευή. Και άμα είναι Παρασκευή, όλα είναι όμορφα.
7: Είναι δε η πρώτη Παρασκευή μετά από 5 μήνες που εγώ δεν δουλεύω το Σαββατοκύριακο.
6: Ναι, ρε εσύ, Αθηνά, δεν το είχαμε συνδυάσει.
7: Εύχομαι να έχω υγεία γιατί ψιλοζαλίζομαι σήμερα.
6: Είναι η Παρασκευή που ο κόσμος την κάνει. Το μεγάλο κύμα σήμερα ξεκινάει και φεύγουν για να θα το πούμε και λίγο στην κίνηση.
7: Πολύ ωραία, άντε με το καλό. Θέλουμε μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Θέλουμε να νιώθουμε ότι μας ακούτε, ότι είστε κοντά μας. Θέλουμε κοντά μας πάντα το Μασούτι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτι με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, τα έχουν δοκιμάσει όλα, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτις 50 χρόνια, φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
6: Καταπληκτικά. Πάμε γρήγορα στην κίνηση καιρό.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, Πράκτορ, πήγαινε τον δρόμο σου προς τον Πειραιά να μας πεις τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, μένει στα καράβια.
6: Κοίτα, περίμενε. Όχι σπουδαία πράγματα. Σιγά σιγά φορτώνει η αλήθεια είναι προς τα κάτω. Μέσα στο λιμάνι, κοντά όμως, δεν έχει μεγάλες ώρες ακόμη. Υπάρχει μποτιλιάρισμα και φουντώνει όσο περνάει η ώρα. Το Κηφισός ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια, το ποτάμι δηλαδή και τη Λένορμαν και στα δύο ρεύματα μποτιλιαρισμένο. Η είσοδος της πόλης έρχεται προς Αθήνα μεριά από το ύψος της Θηβών, στην Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή. Από το ύψος της Θηβών προς τα δω μέχρι το Κτέλ είναι και αυτό πυγμένο. Υπομονή και στο Χαϊράρι αν πηγαίνετε προς την Ελευσία.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε με ένα έκτακτο δελτίο καιρού για την Αττική. Καθώς όπως φαίνεται θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Έχουν βγει έξω στο δρόμο και κλαίνε όλοι όσοι ετοιμάζονταν να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο και να φορέσουν το μαγιό στην παραλία. Ναι, θα έχει συννεφιά, ναι, μπορεί να έχει και τοπικές μπόρες. Το Σάββατο πέφτει η θερμοκρασία έως και 5 βαθμούς, 5 με 6 μποφόρ. Δίνουν αισθητή ανάσα δροσιά στην πόλη και 30 βαθμούς θα φτάσει ο καιρός και η θερμοκρασία την Κυριακή. Έχουν μαζευτεί αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος όλοι οι αδειούχοι και αρχίζουν και κάνουν σήματα καπνού προς τον καιρό για να αλλάξει αυτό το mood γιατί χάνουν μέρες από την άδειά τους. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα βρέξει, θα έχει λίγη συννεφιά και απλά θα πέσει η θερμοκρασία.
6: Αθηνά Φαλίδου για το Πάμε Πρωινό και το ρυθμό 949, επιστροφή στο στούντιο.
7: Μάλιστα.
6: Ακούσαμε και ένα κανονικό δελτίο καιρού.
7: Λοιπόν, κάποιος, ναι, θα το βγάλω έτσι σήμερα. Κάποιος, να ξέρετε, από εσάς που έχετε πάρει άδεια, έχει κακό κάρμα.
6: Γιατί
7: ξεκινάει Σαββατοκύριακο με συννεφιά. Δεν πειράζει όμως, θα μαυρίσετε από Δευτέρα.
6: Ωραία, και θα δροσιστούμε.
8: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: Η Μαλού είναι αυτή. Μια φορά στο τόσο, στο ρυθμό 949, την πέτυχα τις προάλλες στον δερματολόγο.
1: Ναι.
0: Ναι, μια κουκλάρα.
1: Είναι γυναικά.
0: Κάθε πρωί τη λέω, σε ακούμε. Κάθε πρωί μια φορά στο τόσο εκεί πέρα.
1: Χαίρομαι που της το είπες.
0: Βέβαια,
1: μπράβο.
0: Βέβαια. Ρυθμό 949, πάμε πρωινό Παρασκευούλας. Α, είναι αυτή η στιγμή. Γεια, πες.
1: Τώρα είναι η ώρα η σωστή. Κι αν βρίσκεσαι, αρκεί που ακούς ρυθμό 949 και πάμε πρωινό. Μπαίνεις στο πλοίο, είσαι μέσα στο πλοίο, είσαι στο αυτοκίνητο κολλημένος κάπου στην κίνηση και πας στη δουλειά σου. Θέλουμε σήμερα να μπεις μέσα στο θέμα της ημέρας και να μας απαντήσεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έχουμε challenge και γι' αυτό θα δώσουμε και δωράρα.
0: Θα δώσουμε δώρο.
1: Θα δώσουμε δώρο.
0: Στο καλύτερο μήνυμα, στην καλύτερη απάντηση.
1: Η καλύτερη ατάκα. Για πέσιμο.
0: Α, δεν το πες.
1: Αυτό θα σας το αποκαλύψω τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Θέλουμε την καλύτερη ατάκα για πέσιμο. Αυτή την ατάκα που ρίχνεις μέχρι και πλατάνη.
0: Γρήκα μάκι, έρχεται και το καλοκαίρι. Φεύγουμε για Πουσουκού,
1: μπράβο,
0: που λέει και ο Λευτέρης. Άρα θα χρειαστεί.
1: Είτε σας έχουν πει, είτε έχετε πει αυτή την ατάκα, είτε θέλετε να πείτε.
0: Ή ήρθαν και σας την είπαν και τη θυμάστε, μπράβο, ακόμη, άρα ήταν πετυχημένη.
1: Ναι, την ωραιότερη ατάκα για να κάνεις ένα πέσιμο, να φλερτάρεις, να
0: πεις
1: μπροστά.
0: Τι θα κερδίσει.
1: Δύο πίτσα φαν, Bianca Alforno, 10 τεμαχίων.
0: Μια ατάκα κέρδισες και πίτσα και... ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, κοίταξε ποιο είναι το ζητούμενο τώρα. Όταν, εγώ πώς το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Να κεντρήσεις το ενδιαφέρον του προσώπου που σε ενδιαφέρει, yeah, έτσι, που βλέπεις απέναντι.
1: Είναι η ατάκα, η πρώτη.
0: Ας είναι και λίγο κρινζιά. Εγώ το βλέπω και αυτό, να ξέρεις.
1: Α, το
0: δηλαδή, βέβαια, αναλόγως βέβαια και σε τι μούτρα το πετύχεις τον άλλον, γιατί μπορεί
1: παίζει
0: να πει.
1: Ρόλο.
0: Έλα και εσύ, τώρα και η βλακεία που πέταξες. Ναι. Αλλά εγώ, ούτως ή άλλως, επειδή είμαι εκφύσεως λίγο γελοτοποιός και old fashion,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, και ναι, χλαπάτσας, ναι, θα πω και θα πω κάτι ψηλοαστήριο. Γιατί το υπόλοιπο μου μοιάζει τύπου. Καταρχάς, θα πεις, τι όμορφος που είσαι. Με το που θα πεις τι όμορφος που είσαι. Κατευθείαν τον άλλον, τον φτιάχνεις.
1: Περίμενε. Για πες το σωστά, γιατί έτσι όπως το είπες, είναι σαν να μιλάς σε δίχρονο παιδάκι.
0: Τι, δηλαδή και σε γνωστό να
1: ναι,
0: πες. Τι έγινε, τι όμορφος που είσαι.
1: Αυτό είναι επειδή η ατάκα σου για πέσιμο.
0: Είναι αυτό. Δίνεις το σήμα, το αφήνεις εκεί. Ότι εγώ παρατήρησα.
1: Έχεις ρίξει κουμενάκι, έτσι.
0: Δίνεις το σύνθημα. Ωραία. Ότι εγώ σε παρατήρησα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα σε σχέση και με άλλες φορές περισσότερο.
1: Ναι.
0: Πώς και μου το είπε αυτό, είναι ένα πρώτο σοκ.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει.
0: Μπράβο. Υπάρχει δηλαδή έτσι
1: είναι ένα πρώτο σοκ. Αν έρθει άλλο, γιατί καλή, τι όμως που είσαι, είναι ένα πρώτο σοκ.
0: Ναι, αλλά να είναι άνθρωπος που θα μπορούσε να σε ενδιαφέρει.
1: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει η προσέγγισή σου.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσει η προσέγγισή σου. Μπράβο.
0: Μετά, τα άλλα τώρα σε άγνωστη φάση είναι το κλασικά του τύπου. Από πού σε ξέρω, θυμίσαι μου λίγο, πού σε ξέρω.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει μια συζήτηση, αν θέλει και ο άλλος να σου εξηγήσει από πού τον την ξέρεις. Να πας παρακάτω.
1: Εμένα το ωραιότερο που θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή πραγματικά ήταν, γέλασα πάρα πολύ. Έτσι όπως περπάταγα στο δρόμο και κατέβαινα από το σταθμό του τρένου, πέρναγε ένα παλικάρι και κάποια στιγμή πέφτει. Σκοντάφτει και πέφτει και φωνάζει. Σε κοίταγα και σκοτώθηκα την τρέλα μου μέσα.
0: Να που σου μείνε τώρα αυτό το πράγμα.
1: Πάρα πολύ μου μείνε. Γέλασα πάρα πολύ. Ήταν μια ατάκα για να ξεκινήσει να μου πιάσει την κουβέντα και γελάσαμε.
0: Αλέξανδρα,
1: τώρα,
0: εντάξει,
1: έχεις. Φανταστικό.
2: Αχ, παιδιά, εγώ δεν το έχω με το φλερτ.
1: Δεν το έχεις με το φλερτ.
2: Όχι, παιδιά, δεν έχεις δύσκολη θέση.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Κοιτάζω.
1: Εσύ απλά κοίταγμα.
2: Απλά κοίταγμα, επίμονο.
1: Έχει προχωρήσει κάτι μετά το κοίταγμα, το επίμονο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Είδες. Αν θέλετε δική, γιατί όχι.
1: Ωραία. Ορίστε. Λοιπόν, σκέψου όμως παρόλα αυτά, γιατί ατάκα για πέσιμο θα πείτε όλοι σήμερα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και η καλύτερη ατάκα για πέσιμο θα πάρει δύο πίτσα φαν Bianca Alforno 10
3: τεμαχίων. Όταν σας δει κάποιος,
1: ναι,
3: σας ερωτεύεται.
1: Και αυτό είναι ωραίο.
3: Όταν σας ερωτευτεί, πού μπορεί να σας βρει.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Viber. Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.

0: μαζί μας και το δείχνετε εσείς, παιδιά. Αυτός εδώ είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάμε πρωινό, παρασκευιάτικο και μάλιστα κατά καλό καιρό μέσα του Ιούλη. Μ' αρέσουν αυτές οι φανφάρες, γιατί μας αρέσουν πολύ και τα μηνύματα που ήδη έχετε στείλει για το θέμα ημέρας.
1: Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Ποια είναι η καλύτερη ατάκα για πέσιμο?
0: Πάει αυτό, γιατί τώρα θα σας ζητήσουμε κάτι άλλο. Γιατί θέλουμε και παιχνίδι. Αυτή η ώρα δεν είχε παιχνίδι.
1: Θέλεις?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τότε έλα να πάμε στο νησί. Οι φίλοι σου, οι κολλητοί σου, ο ρυθμός και εσύ. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμερο. Έλα, 11 με 14 Σεπτεμβρίου.
0: Πού θα πάμε?
1: Στο Βιλά Αντζέλικα θα μείνουμε. Πού? Στη βιλάρα αυτή,
0: στη
1: την Αντζέλικα. Έτσι, στη Σαντορίνη. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη, μέχρι και τζακούζι βρε θα έχει μέσα. Φυσικά, πώς θα πας στη Σαντορίνη με την παρέα σου? Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Με τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κάλεσε τώρα. Τώρα, στο 210-68-35-722.
0: Θα καλέσεις τώρα λοιπόν στο σταθερό μας. Το ξαναλέμε άλλη μία. 210-68-35-722. Θα βγεις στον αέρα, θα τραγουδήσεις νησιώτικο ρεφρενάκι και θα μπεις στην κλήρωση.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Περιμένουμε λοιπόν εσένα που έχεις καλέσει. Για να δούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς την. Ποια είστε? Καλημέρα.
4: Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου,
1: Εύα. Βρε, Εύα μου. Τι κάνεις? Το Εύα από πού?
0: Ευαγγελία.
4: Από Ευαγγελία.
1: Σούπερ, το αγαπημένο μου.
0: Εύα, έχεις ξαναπαίξει?
4: Όχι, δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Oh.
4: Κέπτυσες
0: κατευθείαν αέρα.
1: Είδες?
0: Με το Back and Dream και αέρα.
1: Έλα, Εύα.
0: Λοιπόν, Εύα, θα ρίξεις ποιο τραγούδι θα μας πεις τα πρωί-πρωί? 8 παρά 8.
1: Θέλουμε, μπορούμε και να παραγγείλουμε.
4: Εκκινώντας με συγγνώμη.
0: Ποιο θέλετε, λέει.
1: Ναι.
0: Περίμενε, ξέρω.
1: Δηλαδή τα έχεις όλα τα νησιώτικα.
0: Πες εσύ.
4: Περίπου.
1: Περίπου, ας πούμε.
0: Το Γιάντα.
1: Ωραία, το Γιάντα να μην θέλεις Γιάντα. Το ξέρεις.
4: Ναι, ναι.
1: Εδώ στο Βρέβα.
0: Αλίμονο.
1: Έλα.
4: Ωραία, ξανά συγγνώμη.
1: Ναι.
4: Γιάντα να μην θέλει

0: Να για να.
1: Εύα, είναι δύσκολο το γράμμα.
2: Μη θέλεις για να την αγάπη.
1: Ας το πει ο Πάριος και η Αθηνά καλύτερα που μου τραγουδάνε. Λοιπόν, μπράβο.
3: Μπήκε στην κλήρωση.
1: Ήσουν φοβερή. Μπαίνει στην κλήρωση. Ευχαριστούμε εμείς για τη συμμετοχή που μας ακούς. Να μας ακούς και να το λες τριγύρω.
0: Εννοείται πάντα και παντού.
1: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φιλιά, φιλιά εγώ.
3: Και οι υπόλοιποι που καλέσατε, γιατί έσπασε εδώ πέρα το τηλεφωνικό κέντρο από τα τηλέφωνα. Μέχρι τις 24 Ιουλίου που θα γίνει η κλήρωση, κάθε μέρα θα βγάζουμε γραμμές.
1: Oh yes.

0: Τέλος πρώτης ώρας. Non-stop επιτυχίες, ξυπνάδες και βλακίες. Βασίλης και Αθηνά εδώ μέχρι και τις 10. Φυσικά στην παρέα μας στο στούντιο και τα κουνούπια.
1: Τι κακό είναι αυτό που μας έχει βρει.
0: Δεν μας έχει βρει όμως. Γιατί εμείς κλασικά Repel Spray. Είναι μια πληροφορία που κανείς δεν μας τη ζήτησε. Θα την πω εγώ τώρα. Υπάρχουν περίπου 3.500 Αθηνά διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγωνόμαστε. Κλασικά Repel Spray είπαμε. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά γενικώς για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από την Unipharma.
1: Σούπερ! Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και ερχόμαστε πάρα πολύ δυναμικά με τη δεύτερη μας ώρα.
2: Μπαμπά, τι είναι αδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Η ώρα στο νησί είναι 8.
9: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
10: Ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
18: Για το καϊμάκι, αχ αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
19: Για την τέλεια, μαστιχοτύφη.
17: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
20: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
21: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
23: να ερωτευτούμε.
22: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
24: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
25: Πάμε πρωινό με την Τέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
0: Οκ, okay, επιστροφή στο στούντιο στις επιτυχίες 3 του Ιούλη, 8 και 3 πρώτα λεπτά και, 3 και 23 δευτερόλεπτα.
1: Δεν λες το βασικότερο.
0: Το 3 λεπτά.
1: Παρασκευούλα. τώρα δεν το λες. Okay. Τις προηγούμενες Παρασκευές που εγώ δούλευα και Σαββατοκύριακο τα λέγατε. Πουλάκια μου, όχι, τώρα θα το λέμε συνέχεια.
0: B-G-I-F.
1: Αύριο μετά από 5 μήνες, αδέλφια, θα ξυπνήσω χωρίς ξυπνητήρι.
0: Έλα, παιδιά, αξίζει χειροκρότημα όλο αυτό. Όπως και η συμμετοχή σας. Όπως και η συμμετοχή σας στο θέμα ημέρας που πραγματικά μας κάνει πολύ ευδιάθετος. Θα πω ένα.
1: Περίμενε. Εγώ θέλω να πω ότι θέμα ημέρας έχουμε την καλύτερη ατάκα για πέσιμο. Ότι τη στέλνετε στο 6937-949-949 και ότι από αυτές που έχω διαβάσει καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μοναξιά γύρω μας.
0: Καλά, βρε κορίτσι μου. Χάθηκε ο κόσμος να είσαι λίγο πατσαβούρα.
1: Μα θα πας τώρα σε γυναίκα και θα της πεις αυτή την ατάκα.
0: Έχει συνέχεια. Έπαθα ζημιά, λέει μετά. Μας το έστειλε η Γιάννα που μάλλον της το είπανε.
1: Τη είπε καλά, βρε κορίτσι.
0: Χάθηκε ο κόσμος να είσαι λίγο πατσαβούρα.
1: Έπαθα λοιπόν, ζημιά.
0: Ωραίο, γιατί προκαλεί αυτό το ωραίο το σοκ.
1: Καλή
0: αυτό σου λέω. Ναι, το θυμάται τώρα όμως. Το λέει. Μα έχει σημασία, παιδί μου.
1: Δηλαδή, αυτή. Πώς τη λένε την κοπέλα?
0: Γιάννα.
1: Συνέχισε, Γιάννα, στείλε μας. Σε έριξε δηλαδή με αυτή την ατάκα και τη θεωρείς την καλύτερη ατάκα.
0: Πάντως μετέρχει, στείλει και γέλια, αλλά τη άρεσε πάρα
1: πολύ. Έλα, ωραία, χαμός θα γίνει. Συνεχίστε να στέλνετε.
0: Ναι, μέσα στην ώρα έχουμε το όλα στη φόρα. Έχουμε δηλαδή με τα gossip νέα τη ημέρα από την Αθηνά Αφαλίδου. Και έχουμε και το ραντάρ του ρυθμού που ξεκινάει σήμερα Παρασκευιάτικο για να δώσει. Τι?
27: 150 ευρώ.
0: Να δώσει τα τελευταία της 150 ευρώ φυσικά με ασφάλεια. Το λέγαμε και όλα θα πάνε καλά. Τελευταίως ειδικά έχουμε αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο για να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ διακοπές, λογαριασμοί και ψώνια για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά, έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, μπες για τον διαγωνισμό.
1: Είπες και τι δεν είπες, ρε Φορτούνη. Και τι δεν είπες, ούτε φέρεις δηλαδή, τόσα είπες.
0: Αχ, με αυτές τις ατάκες.
28: Α, μην ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί.
1: Άβρα.
28: Με έναν ωραίο πίδο.
1: Α, στο καλό.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Κοιτάω έξω. Καλοκαίρι. Κοιτάω αριστερά μου την Αθηνά, παιδιά. Καλοκαίρι. Είναι η φάτσα του δεν δουλεύω Σαββατοκύριακο. Και επίσης, αυτή την ώρα 8 και 10 είναι η φάτσα του ξέρω πολλά και θα σας τα πω.
1: Όλα, ναι. Θα σας τα πω όλα. Δεν πειράζει, τι πατήθηκε.
0: Ναι, πατήθηκε ένα
1: κουμπί. Δεν πειράζει, εγώ θα όλα... τα πω ό,τι και να γίνει, αγάπη μου. Ακούς τι γίνεται τώρα. Κρατηθείτε, θα έρθει βόμβα μεγάλη τώρα στα αυτιά σας.
0: Τι?
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, ο viral, ο πιο ωραίος, ο πιο γοητευτικός, ο πιο sexy αθλητής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη... Είναι στην Ελλάδα.
0: Αυτά
1: Μαντούκα
0: τα
1: ο Κόγε.
0: Αυτά.
1: Ο ποδοσφαιριστής, ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας που μας έχει κλέψει εδώ πέρα, που η Μπέτη έχει τρελαθεί, που είναι εδώ, ανέβασε ένα story. Πάρτε τις φλογέρες και ξεκινήσετε. Κάπου κάτω από την Ακρόπολη έχει πάει. Μια ταράτσα
0: ο
1: είναι.
0: Ο τερματοφύλακας που λέγαμε που
1: ο
0: έχει γίνει viral.
1: Ο
0: ψηλός, ο μελαχρινός με το μαλλί, το σπαστό.
1: Αυτός είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Ό,τι έχει να γίνει.
0: Αδιανόητο. Γιατί καλέ, ήδη διακοπές.
1: Έχει ανεβάσει ένα story που είναι σε μια ταράτσα η οποία βλέπει Ακρόπολη. Να, το στο δείχνω. Και από πίσω είναι ο Βασίλημα πίσω από την Ακρόπολη. Και γράφει Athens, Greece. Άρα είναι εδώ ο Μαντούκα.
0: Ελπίζω μην του το έστειλε κανένα.
1: Μπορεί στήλος. Να είναι με τη σύζυγό του, σας το λέω, να σας ξενερώσω και λίγο. Να σας ξενερώσω. Άμα είσαι δεσμευμένος, τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε ρε φίλε, και εμείς είμαστε ωραίοι και δεσμευμένοι. Δεν πάει, δεν παίζει ρόλο. Είναι ωραίος.
0: Ελπίζουμε να μην του το έχει στείλει κάποιος φίλος στο Λιοβασίλεμα. Κοίταξε τι βλέπω και να είναι αυτός.
1: Όχι ρε, αφού τάγκαρε την τοποθεσία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα νέα. Αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια. Και έχω πάθει σοκ. Δηλαδή το θυμήθηκα μετά από χρόνια. Θυμάστε ρε παιδιά τη δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Αλκαίος που είχε κάνει το μεγάλο μπαμ με τις τεράστιες επιτυχίες του.
0: Έτσι. Τι
1: σειρματόπλεγμα κτλ. Λοιπόν, τη δεκαετία του 90 που βγήκε ο Γιώργος Αλκαίος, είχε στο χέρι, αν θυμάστε, που είχε γίνει και fashion trend τρελό
0: το
1: τότε. Το μαντίλι το μαύρο δεμένο στην παλάμη.
0: Ναι, στο αριστερό χέρι πάντα.
1: Όλοι κυκλοφορούσαν. Είχε γίνει αυτό, βγήκε, έβγαινε ο Γιώργος Αλκαίος με το μαντίλι δεμένο στην παλάμη. Και παιδιά, είχε γίνει το νούμερο ένα fashion trend. Και τότε δεν υπήρχαν κινητά για να το βλέπει. Έβγαινε στις συνεντεύξεις, έβγαινε στην πίστα.
0: Και έτσι είχε
1: καταλάβει. Και όλοι και όλα τα αγόρια κυρίως κυκλοφορούσαν με το μαντίλι στην παλάμη.
0: Έλα, ρε.
1: Μετά από χρόνια, αφού είχαν ακουστεί ένα δισεκατομμύριο πράγματα για αυτό το μαντίλι,
0: θεωρίες.
1: Γιατί το φοράει και λέει, αποκάλυψε το τι σήμαινε αυτό το μαντίλι.
2: Βασικά το μαντίλι το φόρεσα. Την ιδέα μου την έδωσε η Άντζελα Δημητριού.
1: Ορίστε.
2: Που δούλευα μαζί της.
1: Okay.
2: Επειδή ήθελα το χέρι μου και έπιανε το μικρόφωνο, τη είπα ότι έχω ένα μαντίλι από τη μάνα μου. Το οποίο θέλω να το βάλω στον κάλπο, θέλω να το βάλω, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Και επειδή το ήξερε τότε ότι ήμουν με τρακ, γι' αυτό και ο πρώτος μου δίσκος λεγόταν
0: με
1: λίγο τρακ. Θυμάσαι το δίσκο το πρώτο.
2: Φορά το εδώ το μαντίλι και βγες.
1: Πού να φανταστώ, λέει, μετά από λίγο ο ίδιος ο Γιώργος Αλκαίος, ότι θα γίνει αυτό το fashion trend και όλοι θα κυκλοφορούσαν με το μαντίλι τότε τα αγόρια στην
0: Ελλάδα. Εδώ στη συναυλία τώρα, σε ανοιχτό στάδιο,
1: ναι.
0: Νομίζω δεν θυμάμαι, στο Δεάκι, στο Κατράκιο, έγινε χαμός με τον Αλκαίο.
1: Έγινε χαμός.
0: Χαμός.
1: Εγώ που κι αν πάει, πάω και πάω από κάτω, είμαι γκρούπι.
0: Γιώργου
1: Αλκαίου. Έχω μεγάλη αδυναμία. Εντάξει, ρε, είναι και τα χρόνια μας τα παιδικά τώρα που ακούγαμε αυτά τα τραγούδια και τρελαινόμασταν. Λοιπόν, υπάρχει και μια ας το πούμε παραδοχή από τον Πάνο Κατσαρίδη. Να πούμε ότι σήμερα οι εκπομπές οι τηλεοπτικές τα πρωινά κλείνουν τον κύκλο τους τη σεζόν. Προχωράνε,
0: σήμερα
1: πάνε για διακοπές οι άνθρωποι. Ναι, το

0: κανονικό φινάλι είναι σήμερα. Και από του χρόνου, του Σεπτέμβρη, καθώς φαίνεται, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά στην τηλεόραση και ακόμα και οι παρέες οι οποίες είχαμε φέτος το χειμώνα θα αλλάξουν, θα είναι άλλες. Ο Πάνος Κατσαρίδης, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία του με το Πάμε με το πρωινό του Αντένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είπε τώρα, βγήκε και μίλησε στην. Δηλαδή, του κάνανε έτσι ένα πέσιμο. Και το ρώτησαν από τη χρονιά αυτή, αν κάποιο λάθος, ας πούμε, έχει συμβεί, που το έχει μετανιώσει. Ναι, έχει κάνει κάτι που το έχει μετανιώσει.
2: Πάνω στο πέσιμο.
3: Δεν έπρεπε να αποκαλέσω κυρά μου τη Δέσποινα Βανδύ. Ήταν πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω πού πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό. Ήταν λάθος, ήταν αγενές.
4: Θα είναι με την Αντάσα Θεοδωρίδου πάντως στη νέα σεζόν. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία?
3: Νομίζω ότι είναι η συνεργασία της 20ετίας.
2: Το γυρνάμε το μπιφτέκι πάνω. Λοιπόν, κοίτα, επειδή τώρα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, λέει κάτσε, θα τη βλέπω τη Δέσποινα κάθε μέρα. Είναι και κολλητή με την Νατάσα. Θα τη βλέπω τη Δέσποινα. Θα πάρει και να μου πει εσύ που με είπες κυρά μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είχε πει, ναι, θα είναι μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Πάνος Κατσαρίδης είναι κολλητός στην Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Άρα λέει κάτσε τώρα που θα
0: βλέπω. Αλλά είναι σωστό το ότι ήρεσε, το λάθος του το αναγνώρισε και το είπε. Εντάξει, εκείνη την ώρα του έφυγε πάνω στην ένταση τη στιγμή.
2: Και τη
0: είχε πει που πας κυρά μου, αλλά δεν ήταν. Δεν είχε ακουστεί ωραία.
2: Αντί για κυρία μου, την είπα κυρά. Δεν πάει έτσι.
0: Άλλο είναι το που πας κυρία μου και άλλο είναι το που πας κυρά μου. Κατάλαβες. Είναι και ο τρόπος που το λες, βέβαια, και το είχε πει και ήταν λιγάκι κάπως.
2: Ο Πάνος ο Κατσαρίδης.
5: Ήταν λάθος το δικό μου αυτή τη φορά. Λοιπόν, το λάθος το δικό μου το αναγνωρίζω.
0: Μπράβο.
5: Και αναγνωρίστε ότι αναγνωρίζετε το λάθος μου.
2: Άντε κυρία μου. Συγγνώμη, κυρία μου.
6: Εντάξει, χιούμορ κάνουμε. Ορθώς το σωστό. Ορθώς. 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο για σήμερα του ραντάρ του
0: κάτι
2: ρυθμού.
0: Κάτι μου λέει ότι θα γίνει χαμός σήμερα, να ξέρετε,
2: είναι,
0: με τα μετρητά παιδιά.
2: Αν θα γίνει, είναι ότι ψάχνουμε κάποιον ή κάποια, ναι, γεννημένο γεννημένη, τη δεκαετία του 80. Δηλαδή από το 1980 έως το 1989.
0: Το νου σας.

0: στο Viber του ρυθμού. Ξεκινάμε με τη Σταυρούλα, η οποία, με την Αργυρό, περίμενε. Η Αργυρό λέει, μήπως σε λένε, να το πω γιατί είναι λίγο, μήπως σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
1: Σαν το άλλο, το όλα που πάει με όλα. Αχ, λοιπόν.
0: Αργυρό μου, σε έχουν ρίξει με τέτοια τάγκα, αλήθεια τώρα.
1: Ο Ζαχ πλησιάζει, λέει, σε μια φίλη μου ένας και της λέει, θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάφλα.
0: Έλα ρε φίλε. Την έχεις πει εσύ, Ζαχ. Την έχεις πει. Λέγε ρε.
1: Δεν ήταν κακό. Ήταν αστείο.
0: Εντάξει, αστείο. Ναι, δεν είναι κακό. Εντάξει. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε και άλλα EVV. Η καλύτερη ατάκα που τις έχουν πει είναι που πήγε ένα στο τραπέζι και είπε, κορίτσια, τι λέτε τόση ώρα και όλο γελάτε. Μ' αρέσει. Κορίτσια, τι λέτε τόση ώρα και όλο γελάτε. Είναι και ωραίο για να πιάσει την κουβέντα, ρε.
1: Εσένα θέλω να σε περάσω σουβλάκι. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Σου είπανε, εσένα θέλω να σε περάσω σουβλάκι.
1: Ε, ποιος το έστειλε αυτό.
0: Ποιο, σιγάρε ψήστη.
1: Σιγάρε, Αθανάση, Διάκη.
0: Σιγάρε, σιγάρε. Θα μας περάσει και σουβλάκι. Λοιπόν, ακούγεται τρελό, αλλά όταν μπήκε στο δωμάτιο, ναι, το Wi-Fi έπεσε.
1: Ποιο άλλο.
0: Και συνειδητοποίησα ότι η σύνδεση που ψάχνω δεν είναι στα κανάλια, αλλά εντάξει, στα μάτια σου.
1: Εγώ θα
0: έχω φύγει. Έχω φύγει με
1: μια τελειώσει. Εγώ θα τρελαθώ.
0: Φράση, φίλε μου.
1: Άστο.
0: Ναι. Δεν έπεσε. Είναι ο ρομαντικός, βέβαια.
1: Δεν έπεσε μόνο το Wi-Fi.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έλα, συνέχισε.
1: Λοιπόν, Μέρι, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
0: Α, το είπε και το έκανε.
1: Πριν 4 χρόνια μου το είπε κάποιος, λέει, και τώρα έχουμε ένα κοριτσάκι
0: πολύ
1: πανέμορφο.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Τι λέει. Καλά. Πλησιάζεις, λέει, και τις λες. Σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά.
1: Γιατί?
0: Όχι, λέει αυτή, γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
1: Συγγνώμη, έπεσε κάτι. Τα στάνταρ μου.
2: Ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Για μέρα πώς θα πεις.

0: Υπήρχατε πάντα εδώ και γι' αυτό μας αρέσετε. Φοβερές οι ατάκες σας. Προλάβαμε να διαβάσουμε όσες περισσότερες μπορούσαμε. Και ήρθε η ώρα τώρα για να βγάλουμε από αυτές που διαβάσαμε, τους τυχερούς, αυτόν που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ποια ατάκα, ρε παιδί μου, έτσι θα μας άρεσε να ακούσουμε στον περίγυρό μας?
1: Λοιπόν, η καλύτερη ατάκα, παιδιά, νομίζω ότι ήταν αυτή με την τάβλα.
0: Ποια, για πες το.
1: Θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ, τάβλα.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, μας άρεσε.
1: Κερδίζεις. Γιατί αλλάξαμε λίγο τη λέξη για να μπορούμε να την πούμε.
0: Λοιπόν, δύο πίτσες από την Pizza Fan, ο νικητής μας. Αν είσαι και pizza lover, ειδικά, αν είσαι και cheese lover, έρχονται οι νέες Pizza Bianca και Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάρξου και ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει για την μεγάλη δική σου παρέα από την Pizza Fan. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κάνουμε διάλειμμα, έχουμε να σας πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Vodafone που την αγαπάμε.
1: Εάν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου, γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή και το γραφείο σου. Δεν θα καθυστερήσει καθόλου η επισκευή. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα.
0: Βεβαίως, και μιας και μιλάμε για ατάκες πεσήματος, η Αγγελική τα έχει πει.
2: Καλοκαιράκι έχουμε.
1: Αυτά.
2: Ας τα απολαύσουμε όλοι. Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, μην χαθείτε, να σας βρούμε.
1: Ακτίβα!
0: Θα μας βρει.
3: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: 10 χρόνια Σπόταφι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotafi.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
8: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
9: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
7: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
9: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά, συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Αρχίζει.
20: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
19: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
20: Πού δηλαδή?
19: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
21: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Συνεχίζουμε ακάθεκτη 8 και 30 κάτι. Έτσι και ο Μασούτης μαζί μας. Εδώ πέρα Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μασούτης Application. Το κατεβάζουμε λοιπόν το application και γινόμαστε ένας από τους 200 τυχερούς που θα
12: κερδίσουν. Μάνα μου τα λέει έτσι, τα μάτια.
11: Και εγώ. Από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Αντένα Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις. Και exclusive περιεχόμενο που καινείσαι. Το μόνο που κάνεις είναι πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτης Application, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιορτάστε τα 50 χρόνια Μασούτης μαζί μας με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου. Το προλαβαίνουμε. Download, register και good luck.
12: Έτσι. Πες το σωστά το application.
11: Application, παιδιά.
12: Το application.
11: Του Μασούτη. Και ψώνια στο πιάτο μας.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Και βουφού στο drone μας. Γιατί σηκώνει το drone του ο πράκτορ βουφού και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης για να μας ενημερώσει.
14: Γιατί κοιμώ το δικό μου.
12: Ναι.
14: Θέλει ποιότητα.
12: Οπότε
14: εγώ
12: το δικό σου.
14: Πρεσβεύω ποιότητα. Οπότε δεν έχω μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, δυστυχώς.
12: Γιατί δεν υπάρχει πολύ ποιότητα.
11: Γιατί δεν υπάρχει application. Λοιπόν. Αν πας από το Φλίσβο μέχρι τον Πειραιά, τι λέγαμε πριν. Αυτή την ώρα είναι. Φεύγουν και πιο αργά πλοία. Είναι όλο ποτελιαρισμένο. Δεν σας αγχώνω, αλλά παίζει το πλοίο να το δείτε να το χαιρετάτε. Λοιπόν, προσέξτε. Ανεβαίνοντας λοιπόν το Κηφισό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα. Στους κόμβους μεταμόρφωσης και Γέρακα στην Αττική Οδό. Αυτά.
12: Στο
11: το
12: κέντρο.
11: Το κέντρο εκεί μέχρι του Στήλους είναι το πρόβλημα, στη Συγκρού.
13: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, ρίχτε ένα έκτακτο γιατί έρχεται πτώση θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, βγήκαμε σε έκτακτο δελτίο καιρού εδώ στο Πάμε Πρωινό και στον ρυθμό 949. Παρακαλούνται πάρα πολύ οι κατοικοί της Αττικής να μην φορέσουν ό,τι βρουν μπροστά τους, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα ζακετάκι. Υπάρχει κάποιος γκαντέμις, κάποιος γροσούζης, κάποιος γκαντεμόσαυρος που πήρε άδεια και τώρα τρέχουμε όλοι με τοπικές μπόρες και βροχές το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει όμως να δροσίσει και λίγο, γιατί σκάσαμε και καγκανιάσαμε μες την εβδομάδα. Πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας. Έως και 30 βαθμούς η μέγιστη το Σάββατο, έως και 32 την Κυριακή. 6 με 5 μποφόρ αύριο Σάββατο στην Αττική. Σήμερα η καλύτερη θερμοκρασία και ο καλύτερος καιρός του τριημέρου. Θα συνδεθούμε μαζί σας για νεότερα. Ευχαριστώ πολύ. Αθηνά Αφαλίδου για Πάμε Πρωινό και ρυθμό 949.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Έχει κτίρι να μην πω τίποτα.
12: Μην πω τίποτα τώρα που θα βρέξει. Θα πάω. εγώ για πάντα και δεν θα κάνω ηλιοθεραπεία.
11: Μην βρίζετε ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Τι? Είναι η στιγμή για να προσέξετε σε λίγο που θα παίξει Νίκος Οικονομόπουλος στον αέρα του Πάμε Πρωινό.
12: Οπα.
11: Θα ακούσετε λοιπόν το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου και όσο παίζει το τραγούδι, όταν παίξει, θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-68-35-722. Σε λίγο παίζει Οικονομόπουλος. Καλείτε στο σταθερό μας 210-68-35-722 και έχουμε διαγωνισμό να βγείτε στον αέρα και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του.

0: παρακαλώ, γιατί μας έχετε πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς λέγεστε?
2: Είμαι η Έφη.
1: Έφη, πρώτη φορά καλείς.
2: Εγώ είμαι, δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι.
2: Ω, τρελαθώ.
1: Είσαι στον αέρα.
0: Να σου πω.
2: Φτιάχνετε τη μέρα. Άστα. Μια μισή ώρα να πάω στη δουλειά μου και σας ακούω πάρα πολύ.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εσύ, Έφη, να σου πω, γιατί έχει καλέσει κι άλλος κόσμος. Κατάλαβες, εμείς δεν τον παίζουμε αυτό το διαγωνισμό. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε τον διαγωνισμό. Ο γουστάρης Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Μ' αρέσει, ναι, τρελαίνομαι.
1: Λοιπόν, τρελαίνεσαι. Έλα, πάμε τώρα και άκου να δεις τι θα κάνει.
0: Αυτό που πρέπει να κάνει, να συνεχίσει το στίχο.
1: Ναι, θα συνεχίσει το στίχο, εντάξει.
2: Για πάμε, ναι.
1: Πάμε.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Μπράβο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Και εγώ θα λέω το τραγούδι και εσύ θα συνεχίσεις το στίχο.
2: Ναι,
1: μα
2: πάμε.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς,
2: η θεά δεν θα έχει παράδεισο. Που
0: ναι.
2: Όπου κι αν πας, θα μ' αναζητάς.
0: Ναι.
1: Την δρόμη για να έρθει σαν διάβατο. Έλα, κορίτσι μου.
2: Σας λατρεύω και την Μπέτη την αγαπώ.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα
1: είναι λίγο αδιάθετη σήμερα η Μπέτη μας, γι' αυτό δεν ήρθε πάλι σε μια ηλικία.
2: Θα Μαντάμ Μπακίρα.
1: Ναι.
0: Θα έρθει στη συναυλία να μας βρεις, να σε χαιρετήσουμε. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε, εντάξει.
2: Τέλεια.
0: Να περάσει τέλεια.
2: Φίλοι.
0: Εννοείται. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε
1: φιλιά
0: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ,
0: γεια σου, Έφη. Επιτυχημένος ο διαγωνισμός.
1: Πάρα πολύ.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη το παίζουμε.
1: Έχει.
0: Τον διαγωνισμό.
1: Τρίτη 7 Ιουλίου.
0: Μέχρι την Τρίτη τον διαγωνισμό.

0: τις παρές να λες. Με τον Γιάννη Πλούταρφο πάει λίγος καιρός. Φτάσαμε σιγά σιγά στο 9 παρα 5. Το πρωινό μουσικό σας ταξίδι είναι το πάνω πρωινό. Σας πάει σε όλο το Αιγαίο, σας πάει μέχρι και την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ρε παιδιά.
1: Έτσι πηγαίνουμε τώρα. Oh yeah, να το ζήσω λίγο νεορκέζικα.
0: Τι, γιατί?
1: New York, αγάπη
0: μου. Γιατί πήγαμε Μανχάταν, καλέ?
1: Γιατί εκεί έχει γίνει το απόλυτο viral σκηνικό των ημερών. Η κινηματογραφική πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building.
0: Πάνω.
1: Ένα ζευγάρι ανέβηκε.
0: Στο λεξικέραμνο πάνω.
1: Εκεί επάνω στο λεξικέραμνο στην κορυφή.
0: Έλα εσύ.
1: Ένα ζευγάρι ανέβηκε. Αυτή η κοπέλα είναι σαν τη Λάρα Κρόφτ και ο άλλος σαν τον Ντομ Κρούζ.
0: Τη κυκλοφόρησαν και πλάνα. Μάλλον τα τράβηξαν με drone δικό τους. Κάποιος συνεργάτης το έκανε. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάσανε και φωτογραφίες. Ανεβάσανε και ανέβηκαν και βίντεο. Τη έκανε πρόταση γάμου.
0: Είπε, ναι.
1: Στο ψηλότερο κτίριο τη Νέα Υόρκη. Είπε ναι.
0: Μπράβο τα παιδιά. Να ζήσουμε και στα δικά μας.
1: Είχαν ανεβάσει και ένα πανό επάνω που
0: όλα καλά,
1: έγραφε
0: δηλαδή,
1: ένα μήνυμα. Ναι.
0: Φεύγουν για εκκλησία.
1: Περίμενε, όχι, γιατί τους μαζέψανε μετά.
0: Για
1: τους
0: φεύγουν.
1: Τους έγινε σύλληψη.
0: Φεύγουν για αστυνομικό τμήμα.
1: Τους πιάσανε. Τους πιάσανε γιατί αυτό απαγορεύεται. Εσύ ανέβηκαν, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Συγγνώμη, μπήκαν χωρίς άδεια δηλαδή, πάνω. Εγώ νομίζω ότι ήταν οργανωμένο το έγκλημα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ένα από τα ψηλότερα κτίρια ανέβηκαν πάνω χωρίς άδεια. Κάναν ό,τι κάνανε, μετά κατέβηκαν κάτω, τους συλλάβανε, αλλά τους αφήσανε ελεύθερους. Τους είδαμε, μπήκαν στο μετρό, φιλήθηκαν κιόλας. Και
0: θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Ναι, έγινε viral όμως, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το σκηνικό.
0: Μπράβο τους. Να είχαμε λίγο Νέα Υόρκη τώρα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν για το ραντάρ του ρυθμού έρχεται τώρα και 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80, δηλαδή από το 80 ως και το 89, και θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Γεννημένη το 80 τη δεκαετία και να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο θα γίνει χαμός.
0: Ένας και ένας δυο εδώ μέχρι και τις 9.
3: Ένας και ένας δυο μου το κάνα να πίσω.

0: Μαχών με την καντάδα του. Στο φινάλε και της δεύτερης ώρας ξανά και ξανά το επαναλαμβάνουμε. Όχι και παπαγάλι όμως. Πρώτο ο παπαγάλος λέει εδώ, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν και μιλάμε για την Euderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50. Από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Φύγαμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
8: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς
15: καλύτερα.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο μασούτης.gr.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά.
2: Σα για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα. Και στα μεγάλα ματ, δίκο κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Welcome back στη στουδιάρα μας, στις επιτυχίες μας, στην τρίτη δική μας ώρα, το τρίτο μέρος, το μακρύτερο, το καλύτερο που μας αρέσει να λέμε. 9 και 5, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Γρηγόρης Ατρίδης μες την ώρα.
5: Έρχεται σε πολύ λίγο ο Γρηγόρης μας.
4: Σήμερα βρήκε να μην είναι
5: θα
4: εδώ.
5: Θα μιλήσουμε και για αθλητικά και για άλλα ζητήματα.
4: Μας στέλνει τα μηνυματάκια, σχολιάζει εδώ πέρα, μας κοροϊδεύει, μας τρολάρει. Αλλά θέλουμε να έρθει από κοντά να πούμε
5: πού
4: κάποια
5: είσαι,
4: πράγματα.
5: Γρηγόρη.
4: Και τρέχει και το Μουντιάλ.
5: Σε περιμένουμε και έχουμε και τον Οκόγη εδώ στην Αθήνα.
4: Εδώ είναι Οκόγη και έχουμε και τη το καμένο ποιητών αυτή την ώρα.
5: Έφτασε λοιπόν η στιγμή, παιδιά, γιατί θα κερδίσει ο τυχερός από τη λέσχη των καμένων ποιητών 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα με Golden Star Ferries. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να δώσουμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε και πολλά. Σήμερα λοιπόν,
4: ναι, τι έχει το challenge
5: για να κερδίσετε τα 2 εισιτήρια.
4: Τι λέξη θα βάλουμε.
5: Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε, θα είναι μαντινάδα. Εμπνευσμένο καθαρά από τη μαντινάδα με την οποία ανοίξαμε σήμερα.
4: Όχι τη λέξη μαντινάδα, να μας φτιάξουμε μια μαντινάδα.
5: Να φτιάξουμε μια μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλος. Όχι που δεν θα βάζαμε εμείς το viral ψάρι εδώ πέρα στο Μπαμπρινό.
4: Κάτσε να πάρουμε μια γεύση.
5: Πάρτε μια ιδέα.
4: Περίμενε να πάρουμε μια ιδέα. Περίμενε, παιδιά, σοβαρευτείτε τώρα. Λοιπόν, κάτσε να παίξει.
5: Περιμένετε, θα σας δώσουμε εμείς τώρα ένα breathing για να καταλάβετε τι περίπου θέλουμε. Δεν είπαμε να γράψετε το ίδιο, έτσι.

0: Ανακαλύψτε τη μαντινάδα σας, η κριτική και μη είναι εύκολη, σύντομο ποίημα είναι ένα τετράστιχο, με τη λέξη λαγοκέφαλος, έτσι ανεβαίνει το επίπεδο.
1: Και περιμένουμε όταν θα έρθει η ώρα, θα βγείτε στον αέρα, θα μας πείτε τη μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλο. Η καλύτερη φυσικά θα κερδίσει 2 εισιτήρια πηγενέλα με Golden Star Ferries για όποιο προορισμό θέλετε.
0: Γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και είναι η παγκόσμια ημέρα γκοφρέτας σοκολάτας. Και με πάνω στην γκοφρέτα σοκολάτα ήρθε και ο Ατρίδη.
1: Καλώς το να. Good morning,
0: Greg. Εσύ το μικρόφωνο σου, γιατί τώρα μπορείς να πας και σε αυτό.
1: Ναι, εκεί πήγαινε. Πήγαινε στο άλλο. Εκεί.
0: Εκεί.
2: Μάλιστα, εδώ.
0: Ήρθες.
2: Οριστικό, ναι, τα κατάφερα. Εντάξει.
0: Τα κατάφερες.
1: Καλημέρα, τι έχεις. Δεν σε βλέπω λίγο κομμένο.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Κομμένο στις προηγούμενες μέρες. Τώρα μια χαρά είμαι. Κομπλέ.
0: Πού τα πουλάς αυτά, ρε Γρηγόρη. Πού τα πουλάς αυτά, ρε Γρηγόρη. Είσαι έτοιμος για το Μουντιάλ.
2: 100%. Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα. Τι λες και δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά τα οποία λες, ρε ξεδιάντροπο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύγει, σε ποιο πλανήτη.
1: Ας

0: Ακόμα συζητώ στο ρυθμό 949. Ακόμα συζητάμε βέβαια για την πετούλα μας, η οποία σήμερα είναι λίγο διαδιάθετη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε τρεις μας σήμερα. Κάπου εδώ θα έχουμε την Dr. Betty, αλλά τώρα μας λείπει, Γρηγόρη. Δεν σου λείπει.
2: Άπειρα. Εμένα.
0: Άπειρα.
2: Είσαι με τα καλά σου.
0: Θα διαβάσω το θέμα ημέρα.
1: Διάβασε το λοιπόν.
0: Μπορείς να κάνεις μήνυση σε συνάδελφο αν σου μετέδωσε ασθένεια. Γρηγόρη.
1: Και η Μπέτη Μαγκύρα κάπου εδώ μιλάει με το δικηγόρο της Ατρίδης.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Αλήθεια λοιπόν, λέτε τώρα.
1: Καταγγέλουμε ότι ο Γρηγόρης Ατρίδης ήρθε τη Δευτέρα με τον ιό της γαστρεντερίτιδας. Έκατσε δίπλα λοιπόν στην Μπέτη Μαγκύρα και την ξέκανε.
0: Και ούτε τηλέφωνο δεν μπορούμε να την πάρουμε τώρα, να βγει τηλεφωνική.
1: Γιατί
0: να
1: κάνει διάλεια. Στην τουαλέτα.
0: Στην τουαλέτα δεν έχει σήμα.
2: Παιδιά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, η ιδέα ακούγεται ακραία. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι νομικά εφικτή, Γρηγόριε Ατρίδη.
2: Αξίζει όλα.
0: Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά περιπτώσεις που μπορεί να αποδειχθεί όμως ότι το άτομο γνώριζε πως ήταν.
1: Εγώ μάρτυρα θα πάω στο δικαστήριο.
2: Όχι, όχι, μέχρι μην πάτε μάρτυρες. Θα πάω μόνο για το πω εγώ.
0: Γνώρισε κανόνες υγείας και ασφαλείας και έθεσε συνειδητά, ενώ το γνώριζε τον άλλον σε κίνδυνο. Ήρθε δίπλα-δίπλα, λίγο.
1: Βεβαίως, διπλανό μικρόφωνο.
0: Άντε, κατά λάθος να κουμπιστούν οι ιόνι λίγο.
1: Τέλος, τον πήρε τον ιό.
2: Τρομερό.
1: Κάνεις μήνυση λοιπόν στον συναδελφό σου.
0: Άμεση αγωγή, λέει, κατά του συναδέλφου, που είναι συνήθως εφικτή όταν υπάρχουν αποδείξεις.
2: Ο Φορτούνης θέει. Ο Φορτούνης θέει.
1: Για όλα.
0: Ο Φορτούνης θέει γιατί δεν έβαλε το ηχητικό ρομπέξι.
2: Ο Φορτούνης θέει που άρχισε να λέει τα και δύο μέρες μετά, γιατί εγώ ήμουν δύο μέρες καλά και μου λέει και δύο μέρες μετά λέει αυτό το πράγμα κολλάει. Λύσεξε. Αυτό θέει.
0: Σε περιμέναμε πώς και πώς για να τους ανακοινώσουμε. Έρχεσαι και σου λέμε έχουμε θεματάρα. Λες το θέλω έκπληξη, πάρ' την έκπληξή σου τώρα.
2: Πω πω, στενοχωρήθηκα. Μπετούλα, συγγνώμη, αλήθεια. Φταίω εγώ για όλα.
1: Θα τα πείτε στα δικαστήρια.
2: Μην πάμε στα δικαστήρια.
1: Θα
2: το μαστιγωθώ εγώ. Θα κάνω ό,τι πρέπει.
3: Τι κάνω, πρέπει να πληρώσω κάτι. Πείτε μου.
1: Θα τα πει ο δικηγόρος.
3: Δεν κάνουμε χιούμορ. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Κρατηθείτε, αγαπητοί ακροατές, το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται το τρίτο στοιχείο για 150 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη τη δεκαετία του 80, από το 1980.

0: το 1989.
1: Και να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
1: Και
2: οπα.
0: Να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Να έχει άδεια μέσα στον Ιούλιο, το τρίτο
0: Μπράβο.
1: Στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι να έχει πάρει άδεια μέσα στον Ιούλιο, να μπορεί να το αποδείξει.
2: Φυσικά. Έχω.
0: Θα πούμε στο σύστημα
2: έχεις.
0: Και θα το
2: έχω,
0: τσετράνω.
2: Θα πάρω εγώ κλείδι, βγάλε με λίγο εκτός εμένα.
0: Κάθελο, κάτι μου είχε
1: Mayday. Δεν μπορείς, εσύ άστο.
0: 150 ευρώ μετρητά λοιπόν παίρνει κάποιος ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80 έως 89.
1: Αρκεί να έχει κάποιες μέρες στον ιδιωτικό τομέα να εργάζεται, να έχει κάποιες μέρες
0: άδεια μέσα στον Ιούλιο. Μέσα στον Ιούλιο στον ιδιωτικό τομέα.
1: Να καλέσει τώρα 2-10-68-35-7-22. Έχουμε 5 λεπτά.
0: 5 λεπτά. 2-10-68-35-7-22.

0: ραντάρ έχει εντοπίσει μάλλον κάποιον.
1: Κάπου στα 500 άτομα μας έχουν καλέσει.
0: Έχουν καλέσει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Το θέμα είναι να έχει εντοπίσει το ραντάρ το σωστό. Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
2: Είμαι η Πόπη, τι κάνετε?
0: Γεια σου Πόπη,
1: καλημέρα Πόπη. Πόπη, είσαι ο άνθρωπος που κάλεσε πρώτος. Να ξέρεις ότι μετά που σε έχουν πάρει άπειροι άνθρωποι.
0: Πάμε ένα, να δούμε τα στοιχεία. Έχεις γεννηθεί ποια χρονολογία?
2: Το
3: 1983.
1: Πώς?
2: 83.
1: Ωραία.
0: Τσεκ το πρώτο. Δεύτερο στοιχείο. Εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα?
2: Ναι, εργάζομαι στην κατασκευαστική εταιρεία.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλά κάνεις και τα κατασκευάζεις. Και τρίτο και τελευταίο. Η άδειά σου πότε είναι?
2: Έχω σήμερα άδεια και με καθοδρόμη
0: και τα παιδάκια. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραίο.
0: Για να πας να κάνεις και άλλα ψώνια και άλλα φαγητά.
3: Ωραίο ξεκίνημα άδειας. Πολύ καλό. Δυνατό.
1: Είδες Πόπη, για να ακούς πάμε πρωινό, πώς ξεκινάει η άδειά σου.
2: Πάρα πολύ καιρό σας ακούω και ψάχνω.
0: Και επιτέλους
2: θα καταφέραμε.
0: Ορίστε, σου επιμένουν. Τελικά ισχύει αυτό που λέμε ότι το ραντάρ σε ψάχνει εσένα στην Αθήνα. Τα φιλιά μας Πόπη.
3: Συγχαρητήρια σου μέρα σήμερα, κέρδισες πολύ κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσεις, καλές διακοπές.
0: Πάντα τυχεροί. Σε λίγο ερχόμαστε με Άμπαλος και Γρηγόρη Ατρίδη.

0: Λοιπόν, ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο ένα binge watching. Κατέβασε το τώρα το Μασούτη Sub και γίνει ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Mm-hmm. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις, exclusive περιεχόμενο, θα σας πω μέσα και αθλητικά. Mm-hmm. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο, κατεβάζεις Μασούτη Sub, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν. Μέχρι και τις 15 Ιουλίου προλαβέ το Μασούτη Sub, download, register and good luck.
1: Okay.
2: Λοιπόν, καθόλου άμπαλος.
1: Είσαι καλά τώρα, θα
3: βγει. Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε τέλος. Τελείωσε, έλος, έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: It's the final countdown.
2: Γρηγόρη Ατρίδη, πες μας τι συμβαίνει στο αθλητικό στερέωμα.
0: Έξτρα καλημέρα στο κουβεντάκο, γιατί κάθε φορά που ακούμε το τρέιλερ,
1: μπουστάκι,
0: τζεράκι, με τρελνόμαστε. Προχωράει το Μουντιάλ. Προχωράει, δεν περιμένετε εγώ να σας το πω αυτό. Μου έλεγε ένα φοβερό θέμα που μπορείς να το πεις. Να μπει στην ενότητα
2: του Άβαλα. Διάβασα χθες και το έβαλα σήμερα να το φέρουμε ότι χθες υπήρχε αγώνας, είπαμε, Αυστρίας με.
0: Η Ισπανία αντιμετώπιζε την Αυστρία.
2: Η Ισπανία με την Αυστρία.
1: Κάτι συνέβη.
2: Και βγήκε λοιπόν ο Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν, ο πρόεδρος της Αυστρίας, και είπε σε ανακοίνωση, γιατί αυτό έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Η Αυστρία δηλαδή δεν είχε φτάσει ποτέ σε αυτό το.
0: Είναι πολύ προχωρημένο στάδιο για την Αυστρία σίγουρα.
2: Και λέει, παιδιά, γονείς, αφήστε τα παιδιά να κοιμηθούν πολύ αργά αυτή τη βραδιά.
1: Για
2: κάντε τα στραβά μάτια.
1: Για να το δουν.
2: Για να δουν το βράδυ της Πέμπτης τον αγώνα, μπας και προκριθούμε. Τι και έγινε τελικώς.
0: Τέλειο, τέλειο. Άμα έχει και target ο πρόεδρος για τα επόμενα χρόνια για τη νέα γενιά, respect από μένα, ταξίζει. Ναι, χαλάλι, ωραίο. Αλλά πολύ ωραίο, γιατί όντως φαντάζει τι χαμούλης μπορεί να έχει γίνει στα σπίτια για καλοκαίρι. Μα
1: είναι δυνατόν.
2: Γι' αυτό το είπε.
0: Όχι. Δεν θα μπορούσε να κερδίσει, ρε παιδιά. Εντάξει, η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το απέδειξε για χθες. Σκεφτείτε ότι η Ισπανία μέχρι τώρα δεν έχει δεχτεί γκολ. Ισπανοί και Μεξικάνοι. Κέρδισαν με
1: 3-0. Είναι ομάδα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Γενική, μου φαίνεται.
0: Προοδευτικά κιόλα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε 1-0 και σταδιακά ανέβαζαν απόδοση. Προς το τέλος έγινε και 2 και 3-0. Πήρανε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τώρα, χάσαμε καλά παιχνίδια. Και χάσαμε καλά παιχνίδια γιατί είχε τα ξημερώματα ματσάρες. Το Πορτογαλία-Κροατία είναι μια τέτοια ματσάρα. Mm-hmm. Κέρδισαν οι Πορτογάλοι με 2-1 και έχει στο 100, μην πούμε πόσο. Mm-hmm. Γκολ της Κροατίας, το οποίο το κάνει 2-2 και πηγαίνει στην παράταση. Κόλαση στο γήπεδο, το πανηγυρίζουν όλοι. Δεν σηκώνεται η σημαία του επόπτη, άρα δεν υπάρχει offside.
1: Ναι.
0: Τσεκάρουν τη φάση στη συνέχεια.
1: Και ήταν offside.
0: Ναι.
1: Αυτός, είδες το βάρ της
0: σου. Ο παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα πριν τη συνέχεια της φάσης για να καταλήξει στα δίχτυα, άλλος την στέλνει στα δίχτυα, είναι εκτεθειμένος και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία, γιατί την ώρα που παίρνει αυτός που σπρώχνει την μπάλα είναι εκτεθειμένος, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι αν η μπάλα έχει πάει σε εκείνον από κακό παίξιμο ή όχι. Γιατί κουμπάει και αμυντικός ενδιάμεσα πριν από
2: συλλέκτη
0: του.
2: Πολύ θεωρία,
1: άρα μια πολύ κρίσιμη, τι να κάνουμε.
0: Ζλάταν Ιμπραχήμοβιτς, σκεφτείτε ότι βγήκε και είπε ότι έπρεπε να μετρήσει. Δεν
2: πολύ
0: νομίζω.
2: Πολύ θεωρία και στις λεπτομέρειες. Και
1: τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να εξετάζονται αυτές οι φάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δίκαιο το αποτελέσμα.
2: Εγώ μαζί σου, αλλά κρίμα τώρα όλο αυτό. Δεν βλέπεις τι έχει γίνει εδώ πέρα.
0: Κάτσε, φυλάει παρότι τελειώσαν τα πρωταθλήματα. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Τους Αλγερινούς περιμέναμε λίγο πιο ανταγωνιστικούς. Εκεί για να μαθαίνουμε και 2-3 πραγματάκια. Εσάς που σας νοιάζει, λέω δηλαδή.
2: Ναι,
0: γιο Ζιντάν εκεί. Γιατί ο Ζινεντίν έχει προφανώς καταγωγή από εκεί. Σήμερα το ματσάκι. Δεν είναι και πολύ εμπορικό. Αυστραλία-Αίγυπτος στη 9. Στη 9 που λέει και ένα φίλος μου. Ναι. Το βράδυ είναι ένα βράδυ στο οποίο, μια Παρασκευή στην οποία θα βγουν τα ζευγάρια, νομίζω εγώ. Δεν θα έχουμε θεματάκια.
2: Okay.
0: Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Χθες, πολύ μεγάλη ημέρα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Ευαγγέλης Μαρινάκης.
2: Για το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Το είδα.
0: Έκανε εξαγγελίες για το γήπεδο.
2: Είδαμε κάτι μακέτα.
0: Είδαμε το μακέτο, τούτο το έργο είναι μακέτο, ναι, πολύ ωραίο. Στον ίδιο χώρο που είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης θα ψηλώσει πάρα πολύ, θα αλλάξει πάρα πολύ, θα μεγαλώσει η χωρητικότητά του, θα πάει 53.000.
2: Το πιο μεγάλο,
0: ναι.
2: Απλά ποιο είναι το θέμα, πού θα παίζει τόσο καιρό ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Θα χρειαστεί να παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας,
2: okay.
0: Είναι πράγματα που είναι να γίνουν, προφανώς υπάρχουν και πολλά γραφειοκρατικά μπροστά. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση, ο Ολυμπιακός λέει θα το κάνει εκείνος.
1: Σε
2: κάνα δίχρονο.
1: Και από το Παναθηναϊκό που φτιάχνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτός είναι ο στόχος. Απλά σε όλα αυτά, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ξέρετε ότι να λυθούν τα γραφειοκρατικά, τα διδικαστικά, μην κολλήσει κάπου.
2: Μέχρι εκείνη το
0: θέμα. Ναι, αυτό είναι το
1: θέμα. Ωραία. Ναι.
0: Θετικό,
1: διαφορά,
0: τέλειο.
1: Πολύ θα καλό. Έχετε καινούργια γήπεδα κι εσείς, απλά εμείς δεν έχουμε γήπεδο, έχουμε ναό.
2: Καλά, εμείς τον ναό το ξέρουμε. Το μέσα. Εκ των έσω το ξέρουμε το λαό.
0: Είδες όμως, είδες όμως. Ο φίλος σου, κατάλαβες, σου είπε. Κατάλαβες.
1: Εμείς να δεις τι πήγαμε φέτος. Να μια κούπα.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, τα λέμε Δευτέρα.
0: Φιλιά μας,
2: ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένας και ένας.
1: Φιλάκια, Γκρέγκ, με την Πέτη είπαμε, θα τα πείτε με τους δικηγόρους.
0: Ναι.
3: Ένας και ένας δυο, το
1: κάναμε. Τι να κάνουμε, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
22: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
23: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
22: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
23: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
22: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι!
24: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
25: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
0: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
26: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
27: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
26: Ευκολία σου λέω.
27: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
26: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
28: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Ferry Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εμείς τσιριτρί τσιριτρό τα δύο τα παπάκια μέχρι και τις 10 που χαιρετήσαμε και τον Γρηγόρη Ατρίδη και είμαστε από τα φίλοι. Είμαστε φίλοι.
3: Κάθισε ένα οκτοσπουργίτη και τρώγω πεινάν οι φίλοι.
2: Τσιριτσιρι τσιριτρό.
4: Οι hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να απειλεί την επιχείρησή σου, όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχουμε τον πράκτορ Βουφού, ο οποίος μας ενημερώνει κάθε ώρα.
2: Κοίτα να δεις, η Παρασκευή τέτοια ώρα, δηλαδή 10 παρα 20 συνήθως είναι πιο εύκολη. Και όντως έχουμε κάποιες πυκνές ροές στις βασικές αρτηρίες του κέντρου, αλλά κατά τα άλλα, με εξαίρεση μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, όλα τα πράγματα είναι καλύτερα. Λίγο στον Κηφισό στην Άνδο και στην Βουλιαγμένης, ναι, στο ύψος του Αλίμου. Είμαστε σε καλό επίπεδο, παιδιά.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Εκτός από τον καιρό, που έχουμε εκτακτά.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, έκτακτο δελτίο καιρού σήμερα από το Πάμε Πρωινό και την Αθηνά Αφαλίδου εδώ στο ρυθμό 949, καθώς από ό,τι φαίνεται σύννεφα μαύρα θα καλύψουν τον ουρανό της Αττικής το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Δεν θέλουμε να ανησυχείτε, ελάχιστες μπορούλες τοπικές μπορεί να πέσουν κάπου στα βόρεια στη χώρα, αλλά εσείς που θα φορέσετε το μαγιό σας θα βγείτε στην παραλία και θα μπορέσετε να κάνετε το μπάνιο σας χωρίς την έντονη επίδραση του ηλίου. UVA, UVB ακτίνες εξαφανίζονται για πολύ λίγο. Εσείς που πήρατε άδεια, πηγαίνετε στο νησί και να περάσετε καλά. Εμείς θα μείνουμε εδώ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο τους τελευταίους μήνες, για να σας κρατάμε παρέα και συντροφιά με έκτακτα δελτία στη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τώρα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γι' αυτό θέλουμε να σας δώσουμε δώρο οκτοπλοϊκά στη λέσχη μας. Παίρνετε το τηλεφωνό σας και καλείτε στο 210-68-35-722 με μία προϋπόθεση. Να έχετε γράψει μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλος.
4: Πάμε! 210-68-35-722, θέλουμε να κάνετε χαμό.
5: Αν ξαναδείτε με κανένα λόγο 35 λεπτά νωρίτερα από Λονδίνο, ελάτε στα social media στο TikTok και να μου το πείτε.
6: Σε πω εγώ τώρα, σε ψάχνω, αλλά δεν σε ρίσκω ρε φίλε, για να πούμε καιρό μια μέρα μαζί, πού είσαι.
7: Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Παρασκευή. Ο Αντώνης Ρέμος είναι καταπληκτικός με το Δευτέρα του. Εσείς είστε καταπληκτικοί από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Αλέξανδρος έχει γίνει χταπόδι.
1: Ναι, αλλά έχουμε και δωράρα. Golden Star φέρει διπλό εισιτήριο και να ανοίξει τις πύλες της Ηλέσχη των Καμένων Ποιητών.
2: Ηλέσχη των Καμένων Ποιητών.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ποιος είναι ο πρώτος που θα μας πει μαντινάδα?
3: Έλα, καλημέρα. Η Μαρία είμαι.
0: Έλα, Μαρία μου.
1: Έλα, Μαρία μου.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Έχεις mood μαντινάδας με λαγοκέφαλο θλέξη σήμερα?
3: Έχω. Για να δούμε.
1: Ένα λεπτό να παίξει τη λίγα του εδώ το Κωνσταντίνο Γεωργάκη. Έλα, Κωνσταντίνο Γεωργάκη. Βάρε τη λίγα. Πάμε.
3: Λαγοκέφαλος, με ύφος και καμάρι. Μα με έπιασε πονοκέφαλος αν είδα το παλαμάρι.
1: Αυτή ήτανε?
3: Ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει. Σύντομη και περιληπτική.
3: Ναι.
1: Καλό. Του Φορτούν χειροκροτάει με δέος.
0: Πού το σκέφτηκε όλο αυτό?
3: Να έλατε, είχα ίστρο.
0: Οριακά.
1: Έλα.
0: Μου κόλλησε το όμο, θα παίξω.
1: Έλα. Λαγοκέφαλος, λαγοκέφαλος.
0: Με ύφος και καμάρι.
1: Μέχρι μου.
0: Τι?
3: Μα με έπιασε υποδοκέφαλο
0: όταν είδα παλαμάρι.
1: Ωραία.
0: Επόμενος.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με κριτική έτσι διάθεση και mood. Ποιος είναι στη γραμμή? Εσείς, ναι. Πείτε μας το όνομά σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς την. Γεια σας. Τι κάνετε?
4: Καλά.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Χριστίνα είναι.
1: Χριστίνα.
0: Πες μας τη μαντινάδα σου με το λαγοκέφαλο.
4: Λοιπόν.
1: Έπεσε.
0: Λοιπόν.
1: Άρε Χριστίνα, δεν πειράζει.
0: Η μάνα μου που έλεγε.
1: Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε?
5: Κωνσταντίνος.
1: Έλα, βρε Κωνσταντίνο.
5: Τι τα κάνετε, ρε παιδιά?
1: Τρελανέμε τώρα.
0: Εδώ ΕΠΑΕ. ΕΠΑΕ με τους κουζουλούς εδώ, με τα κοπέλια.
5: Τι παίζετε σήμερα, λοιπόν. Ακούστε τη δική μου.
1: Όλα μαθαίνω.
5: Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο. Καμιά φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγώνει.
0: Λοιπόν, επόμενο. Και μείνε πως είσαι. Μείνε. Λοιπόν, next. Παρακαλώ. Έλα, ποιος είσαι, φίλε μου, ποιος είσαι?
6: Καλημέρα. Είμαι ο Χριστός.
1: Τέλεια. Χρήστο, έχεις ετοιμάσει μαντινάδα?
6: Έχω ετοιμάσει μία, ναι.
1: Έλα, για πάμε.
6: Στου πελάγου τα βαθιά λαγοκέφαλος γυρίζει, μα όπου βρει καλό ψαρά, στα δίχτυα σπαταρίζει.
1: Α, ωραίο. Πολύ καλό.
0: Θα ετοιμάσω.
1: Γλύκας. Ευχαριστούμε, Γλύκας. Χρήστο.
0: Επόμενος.
1: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Εδώ.
7: Ωραία, να το ρίξω, να χορέψουμε.
1: Ποια είστε?
7: Ηρώ.
1: Έλα, Ηρώ, δώσ' το.
0: Μαντινάδα.
7: Λοιπόν, στη θάλασσά σου τα νερά φέρνω κρυφά τα ζάλα, κι ας έχει ο έρωτας αυτός βάσανα πιο μεγάλα, κι ας λένε πως φαρμακώνει με τούτο το πάθος μπλιόμο, σαν λαγοκέφαλος πληγή που τρώει το μυαλό μου. Μα εγώ δισκιάζομαι άλλο πια, το ρίσκο σου το βάνω, για μια φοριά ματάκια μου τη ζήση μου τη χάνω.
1: Εσύ έκανες τώρα για πέσιμο, εσύ ένας
0: εσπιστικός.
1: Το θέμα ημέρας με το εμπίση.
0: Καταπληκτική ήρω.
1: Φοβερή, καταπληκτική.
0: Έχουμε κι άλλους, προχωράμε.
1: Καλημέρα.
8: Μέρα.
1: Γεια σας, πώς λέγεστε?
8: Γεια σας, Αγγελική.
1: Έλα βρε Αγγελικούλα μου, Παρασκευούλα και εσύ Αγγελική, δώσ' του τη μαντινάδα.
8: Ωραία λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω. Είναι λίγο σουρεάλ το δικό μου. Λοιπόν, ήταν πρωί του Ιουλίου και ήμουν στην Καλαμπάκα και ξάφνου σκάει ο λαγοκέφαλος και πίνω τον πόνο με την τζανάκα. Τι με κοιτά, πονώ πολύ, αλλά άμα θυμώσω καλύτερα να βρει λαγούμι να κρυφτεί. Και μετά από λόγο κατέληξα στο εσύ τον πόνο μου να περιποιηθεί. Τι επιτυχία κι αυτή.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν την ξανοίξαμε όμως την καμαντινάδα.
1: Δεν πειράζει, Αγγελική.
8: Ήταν λίγο.
1: Θα ξαναπροσπαθούμε. Αγγελικούλα μου, εδώ θα είμαστε.
0: Επόμενος ποιος είναι?
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σας, ποια είστε?
9: Η Μέρη.
1: Α, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
9: Πάλι περνώ από το γραφείο.
1: Από το γραφείο, ωραία. Αυτό.
0: Έχετε γράψει αυτή τη στιγμή η μαντινάδα?
9: Ναι. Να πω γρήγορα. Να φωνάξουμε.
1: Ναι. Πάμε.
9: Είτε ρωτάς, κοπέλη μου, τι έχω και αγρυπνάω. Ολημερή στη θάλασσα είμαι και κυνηγάω. Να πιάσω λαγοκέφαλο να τον μοσχοπουλήσω και με λεφτά στην τσέπη μου να έρθω να συζητήσω.
0: Α, είπα άλλο, νόμιζα.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
9: Όχι, δεν τελείωσα, καλά είναι.
1: Ναι, πάμε, ναι, παρακαλώ.
9: Πράγμα μην πεις το ρέθυμνο και μην το ομολογήσεις, πλήρωση θα γίνουμε από τις επιδοτήσεις.
0: Και ο ΠΚΠ, μπράβο.
1: Πολύ καλό.
0: Και το κοινωνικό μήνυμα.
1: Και το 585 είναι επικηρυγμένη η λαγωγή.
0: Επόμενος.
1: Μπράβο κυρία Μέρη, καλημέρα.
10: Γεια σας.
0: Έλα και μετράει σωστά από κάτω.
1: Ποιος είναι παρακαλώ?
10: Γεια σας, Θανάση ονομάζομαι.
1: Καλώς το Θανάση.
0: Είσαι ο τελευταίος Θανάση. Μπήκε στο καίκι μας τελευταίος. Ρίξτε τη μαντινάδα σου.
1: Πες την Θανάση.
10: Λοιπόν, θα την πω έτσι λίγο γραφικά και βάλτε εσείς ήχο μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, θα προσθέσουμε εμείς μετά στο...
0: στο φινάλε.
1: Στο φινάλε. Παρακαλώ, πείτε μας.
10: Ναι, μισό λεπτό γιατί είναι στη
1: δουλειά. Ναι, ναι, ναι.
10: Δώστε μου ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ, εξυπηρετήστε και εμείς εδώ είμαστε.
10: Καλώς.
1: Κάτσε γιατί εξυπηρετεί τώρα.
0: Κάτσε γιατί στον αέρα λέει ο άνθρωπος, παιδί μου.
10: Είπα να κάνω μια βουτιά παρέα με το Τέρι. Ξεκίνησα από το πρωί και με έπιασε μεσημέρι. Βρίσκω ξαπλώστρα όμορφη επάνω εις το κύμα. Ψάχνω στην τσάντα μου να βρω, φτού σου έπεσα θύμα. Και πώς θα κάνω την βουτιά χωρίς αναπνευστήρα? Βουτάω την απόχη μου να πιάσω κανένα χτένι. Μα αντί γι' αυτό έπιασα τη μούρη του Γκαντέμι. Τι ήταν αυτό την τύχη μου, τι έπιασα πάλι? Μάλλον με λαγοκέφαλο μου μοιάζει στο κεφάλι.
0: Μπράβο. Όχι, θα κάνεις
1: κάτσες.
10: Γυναίκα, εσωθήκαμε, της φώναξα. Τούτο εδώ που πιάσαμε είναι χρυσορυχείο.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Καλό ήτανε. Δεν γελάσαμε πάρα
1: όχι,
0: πολύ, αλλά μας άρεσε η προσπάθεια. Ένα τελευταίο. Δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να το βρούμε. Ναι.
11: Καλημέρα.
1: Καλώς την. Ποια είστε?
11: Χριστίνα, είχα πάρει και προηγουμένο.
0: Α,
1: η Χριστίνα. Ωραία. Πάμε, Χριστίνα.
0: Πάμε.
11: Λοιπόν, ο λαγοκέφαλος και εγώ είσαμε μούρι-μούρι. Σε μια βουτιά που έκανα, χτες βράδυ στο καβούρι.
0: Μπράβο.
11: Και στο νερό περπάτησα από την πολύ τρομάρα, είδα το λαγοκέφαλο, με έπιασε στη χαμάρα. Αυτό.
1: Α, ωραίο.
0: Δεν
1: ήταν,
0: σε τσίπησε.
1: Και δεν ήταν και μαντινάδα.
0: Δεν σε δάκωσε το λαγοκέφαλο.
1: Λοιπόν. Το καλύτερο ποίημα ποιανού ήταν? Το καλύτερο
0: ποίημα,
1: ποίημα. Ναι.
0: Λοιπόν, για βγάλει το καλύτερο. Βγάλει τον Κωνσταντίνο να τον δούμε. Κωνσταντίνε!
10: Ναι.
0: Μας είπες τη μαντινάδα σου την καλύτερη.
1: Αλλά νομίζω έχεις κερδίσει.
0: Αλλά κέρδισες, ρε Κωνσταντίνε.
1: Δεν μπορεί να ξανακερδίσει εισιτήρια.
0: Ρίχτη μας μία.
1: Ρίχτη μας μία.
10: Λοιπόν, πάμε πάλι.
1: Βέβαια. Ήταν φανταστική.
10: Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο, κάμια φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγκώνει.
1: Ήτανε τέλειο.
0: Μπράβο Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε για την έμπνευση.
10: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Δευτέρα σας περιμένουμε και τους υπόλοιπους, εντάξει.
1: Έγινε φιλάκια από τη Λέσχη.
12: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
13: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και έτσι με τον να ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε. Να την κάνει το πάμε πρωινό και όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν.
1: Τουκάν, ξέρεις αυτό το πτυλό.
0: Το πτυνό, το ωραίο με τη μύτη την κίτρινη. Τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Αδερφάκι, ανιψάκι, παιδάκι έχει προστασία από τον ήλιο και γίνεται πιο εύκολη αφού όλα αυτά τα παιδιά την αγαπούν. Το Uderma Baby Derm SPF 50 λοσιών από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Αυτά!
1: Αυτά! Εμείς λοιπόν κλείνουμε την εκπομπή. Έρχεται η Μαντόγα Στεράτου. Δίνουμε ραντεβού με το Πάμε Πρωινό. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου τη Δευτέρα.
0: Ήσασταν καταπληκτικοί. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε, που το λέτε και που μας κάνετε παρέα κάθε μέρα. Ελπίζουμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς.
1: Ήμασταν τέλεια εδώ μαζί σας όλο αυτό το τρίωρο.
0: Τα φιλιά μας. Και μην ξεχνάτε.
2: Καλοκαιράκι έχουμε. Ας τα απολαύσουμε όλοι. Να χαλαρώσουμε. Να ξεκουραστούμε.
1: Αλλά.
2: Και προσοχή, ε.
0: Γιατί.
2: Καθείτε. Να σας βρούμε.
0: Το νου σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ξέρεις ότι ακούς νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 11. Νησί 939.

Αν η αγάπη είναι μονόδρομος, σίγουρα γράφει το όνομά σου. Κι αν η αγάπη είναι επικίνδυνη,

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Ρυθμός 949.
1: Ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατσίνη.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello και καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, συνεφιασμένη Παρασκευή. Να σου πω όμως κάτι. Ναι, με πειράζει. Να σου πω γιατί με πειράζει. Γιατί εγώ ήθελα να έρθει λίγο το σύννεφο για να παίζει και θερμοκρασιά. Τώρα έχει κουφόβραση έξω, παραγιά μου και Χριστέ μου. Έχω κάνει τι να σου πω. Έχουν ανοίξει οι πόροι. Έχουν ανοίξει οι τάφοι. Θα μπούμε μέσα κάποια στιγμή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά μου. Αλλά και σήμερα θα περάσουμε εξαιρετικά, γιατί πάμε κόντρα στη μιζέρια με τις επιτυχιάρες που έχουμε, με τις υπερδιαγωνισμάρες που έχουμε. Γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι δίνω και τριήμερο στη Σαντορίνη και διπλή πρόσκληση για συναυλία Νίκο Οικονομόπουλου, έτσι. Όλα στα έχω. Και αρχινά με το καλύτερο τρόπο και Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα, παρότι Παρασκευή σήμερα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μας επιτέθηκε ο Νίκος ο Μακρόπουλος, αλλά να σου πω κάτι, κάπως μας άρεσε γιατί πολύ τον αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες και σήμερα Παρασκευούλα ανεβάζουμε το κέφι και μέχρι και τις 5 θα με έχεις την παρέα σου Γιάννης Κατινάκης με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς, αλλά σιγά σιγά, αγάλι αγάλι για να σε καψουρέψω και να σε τσουρουφλήσω. Ωστόσο, μπήκε παιδιά ο ανάδρομος ο Ερμής και έρχονται και μου λένε, έρα μόνο, τι θα πιστεύεις, τι θα πάθεις πια, θα πέσει κανένα δέντρο στο κεφάλι σου? Ναι. Έπεσε δέντρο, λίγο δίπλα από το κεφάλι μου θέλω να σου πω, και κάνω και το σταυρό μου και λέω αλήθεια, να μου κοπεί το χέρι. Έπεσε δέντρο δίπλα στο σπίτι μου, έτσι. Ένα πεύκο, τόσο με το συμπάθειο, να, σαν αγροτεμάχιο. Δεν ξέρω παιδιά, και σήμερα έχει και διακοπή ρεύματος. Ο ανάδρομος θα ήθελα λίγο να ερεμήσει, γιατί άμα πω και τσακωθώ με τον ανάδρομο, θα φοβηθεί και θα γίνει ορθόδρομο στο τσακμπαμ. Λοιπόν, γίνομαι και γυναίκα Μαραντόνα, μαλάχη. Δεν ξέρω, κλέ, τελειώνει μέσα τέλη Ιούλιο ο ανάδρομος. Τι άλλο θα πάθουμε πια. Κανείς δεν γνωρίζει. Ωστόσο, να πάμε στα ευχάριστα, γιατί τώρα που ετοιμάζεις σιγά σιγά για διακοπούλες και λες 1, 2, 3, οπ, το ρίξα στο σωρό, οπ, σου έχω εγώ τα καλύτερα. Ξεκίνα λοιπόν το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. 45 χρόνια εμπειρίες και θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για παραλία ή για κάμπινγκ αν πηγαίνεις. Ανθεκτικά σκιέστρα, ομπρέλες, ψυγείο, τσάντες, σκηνές και έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα. Το πιο αξιόπιστο μπραντ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Επίσης, αν θες από κοντά να πας να τα ψωνίσεις, έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια, Αργυρούπολη και Attica City Link. Αλλιώς απλά πατάς dimitriades.gr και παραγγέλνεις με ένα κλικ. Και αφού τα από όλα, θέλω να σου πω ότι θύμωσε απόψε η καρδιά. Δεν το λέω εγώ, ο Νίκος Βέρτης το λέει. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις με μένα. Είσαι εδώ γιατί σου ανεβάζουμε το κέφι, ακούς επιτυχιάρες. Και εννοείται έχεις και υπερδιαγωνισμάρες. Ρυθμός 949 για να έχεις πάντα τα καλύτερα. Και τώρα βεβαίως είναι η ώρα να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερχλίδα, στην υπερπολυτέλεια Βίλα Αντζέλικα, που μπορείς να φιλοξενήσεις έως και 6 άτομα, ένα μικρό συγκρότημα, πλήρως εξοπλισμένοι και μεθεμπαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και ερωτισμού, θέλετε κανείς. Αν είσαι τυχερός, τι έχεις να κάνεις, θα μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, θα σε διαλέξω εγώ, θα σε βγάλω στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και θα μπει στην κλήρωση. Και επειδή τώρα σκέφτεσαι, όλα καλά βρε Γιάννη μου, ναι, αλλά τακτοπολεϊκά τι ακάμπτω, τα πληρώσω από την τσέπη μου. Όχι βέβαια, όχι. Golden Star Ferries για εσένα, τζαμπουίτα να πας και να γυρίσεις όπως πρέπει, κύριος και κυρία. Για να δω μου στέλνετε, γιατί με όσο μου στέλνετε πρέπει να ενημερώσω και για... Α, γίνεται χαμός. Εξαιρετικά. Όσο λοιπόν στέλνεις μηνύματα, εγώ θέλω να σου πω ότι ελπίζω να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show του Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και πάρα πολλές διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Όλα τάπα. Πάω να διαλέξω ακροατή και επιστρέφω με πάρα πολύ τραγούδι.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα πεντάκι.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω!
10: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όλοι. μπορεί και προϋποθέσεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου. Φραπέ, χαλαρά.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ήρθα, έτοιμος για όλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Παρασκευούλα σήμερα, μία σύννεφο, μία καύσωνας, μία αέρα στα νεύρα μου τσατάλια. Δεν πειράζει όμως, θα φύγει κάθε δυσιονιά, γιατί τώρα είναι η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα στη Βίλα Ατζέλικα. Υπερχλίδα, υπερπολιτέλεια. Θα σε έχω στα όπα, όπα Αρχοντόπουλο, όπως σου αρμόζει. 11 με 14 Σεπτεμβρίου και ακτοπλοϊκά τζαμπουίτα από Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Απλά να βγεις στον αέρα, να μου λαλήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και μετά μπαίνεις στην κλήρωση. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή, βεβαίως έχω χαρά και πάω με έχω αγόρι, αλλά πρώτα να πέσουν τα σήματα όπως πρέπει.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
4: Ωχ, Παναγιά, την ένιωσα την αρμύρα από τώρα. Να σου πω, αγόρι, μ' ακούς?
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Είσαι ένας γιάρης, έτσι?
7: Είμαι.
4: Είσαι και φάτος και είσαι και λίγο ζεβολιάρης, αισθάνομαι.
7: Καλά αισθάνεσαι.
4: Και πρέπει να είσαι και κάπου στη Μύκονο, γιατί έχω πάρα πολύ αέρα.
7: Είμαι στο αμάξι, ζέστη. Τι να κάνω?
4: Η ζέστη όμως δεν κάνει φασαρία. Κλείστα παράθυρα, σε παρακαλώ πολύ. Να σου πω κάτι, κλείστο και αν δεν αντέξεις ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάω εγώ αιωνίως η μνήμη, δεν πειράζει.
7: Εντάξει.
4: Για αυτά τα δύο λεπτά που μιλάμε θέλω να είσαι απερίσπαστος σε εμένα. Πώς σε λένε?
7: Είμαι ο Χρήστος.
4: Ναι, και από πού με καλείς? Από το δρόμο, ποιο δρόμο όμως?
7: Σε καλώ, από το Περιστέρι.
4: Από το Περιστέρι, τα φιλιά μου στο Περιστέρι και στη 18 επίσης. Και πόσο χρονών είσαι?
7: Είμαι 28.
4: Α, είσαι πολύ μεγαλύτερός μου, θα έλεγε κανείς, όντως
7: ναι,
4: κανείς.
7: Ναι, πολύ καλά τα λες, πολύ καλά τα λες.
4: Μάλιστα. Τι θες να μου ερμηνεύσεις, Χρήστος, μου πες. Υπάρχει φύρα.
7: Ντάρι, ντάρι, λέω να σου ερμηνεύσω.
4: Μ' αρέσει το ντάρι, ντάρι, με ανεβάσει. Για δώσε.
7: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι. Το γυαλό πετούνι, γλάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι. Να τα παίζαμε, μακάρι.
4: Ωραία, πολύ ωραία.

0: Θες να μπεις από πάνω, δεύτερη φωνή. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς δεν σου έχει δοθεί ευκαιρία και μια βραδιά στο Ηρώδιο, δεν ξέρω ακόμα. Μπράβο όμως, Χρήστο, γιατί να σου πω κάτι, είχες τη διάθεση. Τη διάθεση και πάρα πολύ έχεις και διάθεση, έτσι.
1: Έτσι, πάντα έχουμε διάθεση.
0: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου και πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, εάν κερδίσεις, με ποιον θα πας.
1: Με την κοπέλα μου, φυσικά.
0: Α, γιατί δεν τους αντέχω. Ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω. Λοιπόν, όσο αρχίζει η Real Ελληνίδου να λαλάει και αυτή, εγώ θα πάρω τα στοιχεία σου, μένεις στη γραμμή σου, σε αποχαιρετώ προς το παρόν και εγώ σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα είμαι.

0: Όπα τη και άλλα τη. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννη Κατινάκη θα είμαι εδώ για σένα μέχρι και τις 5. Δύο ρίτσες ακόμα για να με χορτάσεις όπως πρέπει. Και πραγματικά, αν έχεις παράπονο, είσαι ευχάριστος. Παίξαμε για Σαντορίνη, κέρδισες ταξίδι. Δεν κέρδισες γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση. Αλλά μπορεί και να κερδίσεις. Επίσης, σε λίγο παίζουμε για Νικοκονομόπουλο να πας Κατράκιο. Λοιπόν, έτσι και έχεις παράπονο, πραγματικά θα φύγω. Επίσης, πάντα έχω να προτείνω και να ενημερώσω για τα καλύτερα. Γιατί τώρα που έρχεται καλοκαίρι, θες πραγματικά να γλεντικοποιήσεις, να ρίξεις την κυροβολιά σου, να πιεις τα ποτάκια σου, τι ωραία, τι καλά και λες πού να πάω, πού να πάω. Σου έχω εγώ τις λύσεις. Έχω αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου και σου έχω, αχ, τι σου έχω. Γογό τσαμπά, τα καγγέλια, σου έχω Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Χαμός θα γίνει. Και άμα θες παρέα, έρχομαι κι εγώ αμαλάχη. Τώρα, λίγο θα λείψω, πόσο θα λείψω, πω. 5 λεπτάκια, είσαι που, σαν τσουτσουράγκαθο και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιωτικό και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε
12: νησί 939.
11: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Η Pastry Chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα! Χαλαρά!
2: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
26: Φωτογράφηση.
25: Γιατί?
26: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
25: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
27: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
28: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
29: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
30: Αμέ,
29: θα έρθει από μένα.
30: Αμέ,
29: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
30: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
32: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
31: Ποιος μίλησε?
32: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
31: Στον δεύτερο.
32: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
31: Τι?
32: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
31: Μπήκα σωστά?
32: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
33: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
31: Όπου θέλω.
33: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
34: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα, έλα, ναι, ναι, ναι, εδώ είμαι και σε έχω πάντα στα καλύτερα και στα όπα όπα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ταλέπορο στην καρδιά του ανάδρομου Ερμής, στην καρδιά του καλοκαιριού, της ζέστης που δεν είμαι σε καμία παραλία, αλλά είμαι εδώ όπως και εσύ. Καίγεσαι κάπου στην Κηφισία, στον Κηφισό που είναι κολαστήριο πια από τη ζέστη. Και ρωτώ, θα αντέξουμε? Θα δείξει. Θα πέσουμε. Σίγουρα. Θα ξανανεύουμε όμως, γιατί σου έχω επιτυχιάρες, σου έχω πολλά δώρα και για τη συνέχεια. Και αρχινάω την ώρα και με Χρήστο Μάστορα. Μαργαρίτα, εσύ τι κάνεις? Δυνάμωσε, ένταση. Έλα, μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ζήσεις, εμείς θα ζούμε χωριά. Τώρα πια αυτό καθόλου δεν μ' ανησυχεί.
1: Και να σου πω και κάτι, 2-3 ώρες και πολύ είναι για το γαϊδούρι. Τίποτα, 2-3 λεπτά και είσαι μια χαρά. Μη στεναχωριέσαι και κανέναν, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Και θα μου πεις, Γιάννη, με μαγκούφα και το καλοκαίρι και το χειμώνα, τι διαφορά έχει? Καμία, τι να σου πω όμως, να στεναχωριέσαι. Θα σου πω να χαρείς και να ακούσεις επιτυχίες του ρυθμού 949, γιατί μέχρι και τις 5 σου έχω πράγματα και θάματα. Παρασκευούλα σήμερα, αδιανόητη και αφόρητη ζέστη, κουράγιο αδέρφια μου. Και επειδή πραγματικά θες να ξεφύγεις και να πας, ας πούμε, έτσι, σε ένα μέρος που το βλέπεις και λες, έτσι, είναι αποκλειστικό. Ήταν αληθινό, ρε παιδί μου. Και σου έχω εγώ Μάλτα. Υπάρχει καλύτερος προορισμός? Σου έχω γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά. Με την αγαπημένη μας Aegean που σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις Αθήνα για Μάλτα. Μπαίνεις λοιπόν aegeanair.com, βρίσκεις θέση, κλείνεις θέση, με παίρνεις μαζί σου και τα περνάμε εξαιρετικά. Και τώρα, όπα,

0: Άννα Τασάρα Θοδωρίδου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και δεν ακούς απλά επιτυχίες, γιατί έχεις και Γιάννη και την Άκη που φροντίζει για σένα να είσαι πάντα έτσι μέσα στα δώρα, μέσα στη χαρά, ευχαριστημένος και δεν με έχεις εκτιμήσει όπως πρέπει. Θα μου πεις γκρινιάζεις? Ναι, γκρινιάζω, γιατί σήμερα δεν μου έχεις στείλει ούτε ένα μηνυματάκι στο 6937-949-949. Εγώ όμως θα σου πω να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να το πάρεις το δωράκι σου, για να δεις τι ποιότητες έχω, τι άνθρωπος είμαι, μια καρδιά πατώφιο χρυσάφι. 210 λοιπόν, 6835-722, με καλείς τώρα, παίζουμε και έχεις δωράκι εξαιρετικό. Εμένα να με ακούς και να με εμπιστεύεσαι. Όσο όμως με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και πολλές διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και το κυριότερο, γιατί αυτό σε νοιάζει, το ξέρω, δωρεάν είσοδος. Ημερομηνίες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Χαμός στο τηλεφωνικό μου κέντρο, έχω να πω, και πάρα πολύ χαίρομαι. Πάω να σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πετάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά.
13: αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
21: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
22: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
21: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
20: Θες!
19: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι στην πιο ωραία, την πιο κεφάτη, την πιο τσαχπίνη και θα έλεγε κανείς παρέα του ραδιοφώνου. Και όχι μόνο, με Γιάννη και την Άκη πίσω από το μικρόφωνο και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Και πραγματικά τα περνάμε εξαιρετικά. Δώρα, αν έχεις παράπονο, θα έρθω από το αυτή να σε τραβήξω. Ότι θα είσαι αχάριστος και έχω κι άλλα δώρα στην πορεία. Αλλά και τώρα, τώρα στον αέρα θα σε βγάλω. Βρε, πάλι δώρα θα σου δώσω. Τι άλλο να κάνω πια? Τι να δώσω? Την ψυχή μου, το βραγί μου, θα τα δώσω κι αυτά. Έχω λοιπόν κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, έτοιμο και Νιδιάρικο, κατευθείαν το καλησπερίζω. Ναι.
24: Γεια σου Γιάννη Τσαχπίνη.
0: Γεια σου φίλη μου, τι κάνεις? Αρέσει να με λέει Τσαχπίνη.
24: Καλά είμαι, εσύ?
0: Ό,τι ακούς, τι ακούς? Τι διακρίνεις?
24: Αγώ ότι είσαι τρελά κέφια. Ίσως επειδή είναι και Παρασκευή, ίσως επειδή είναι καλοκαιράκι.
0: Κέφια διακρίνεις, κέφια είναι αυτό?
24: Γιατί δεν είναι?
0: Γιατί εγώ μετά πάδρομο κάτι. Θέλω να σου πω ότι χτες έπεσε,
24: δεν ακούγεσαι πάντως.
0: Έπεσε ένα δέντρο δίπλα από το σπίτι μου, ένα πεύκο, και το εννοώ. Έπεσε το πεύκο και σήμερα δεν είχα και ρεύμα.
24: Πάλι για πολλή ώρα.
0: Στέγνωσα τα μαλλιά μου, θα μου πεις πού στο φούρνο. Έξω. Βγήκα έξω, έκανα το χορό του ήλιου, τη ζέστη, του στεγνώματος και στέγνωσα τα μαλλιά μου. Το πήρετε καμένη γη ούτως ή άλλως. Και περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Πώς σε λένε?
24: Ω, καλά. Με λένε Γιώτα.
0: Από το Παναγιώτα.
24: Από το Παναγιώτα, ναι.
0: Από το Παναγιώτα.
24: Όση ώρα σε περίμενα να με βγάλει στον αέρα, σκεφτόμουν ότι αυτό έχω να το ζήσω από γυμνάσιο.
0: Ποιο?
24: Που έκανα, ας πούμε, αφιερώσεις τύπου και τις έκανα και αντιγραφή σε κασέτες. Ξέρεις, τότε ήταν και σμόλας, τώρα είσαι και μικρός.
0: Ναι, αλλά τώρα εσύ μου λες ένα μεγάλο ψέμα.
24: Τι, γιατί.
0: Μου λες ψέμα, γιατί πριν μου αποκάλυψε ότι είχες βγει πριν κάποιους μήνες πάλι στον αέρα.
24: Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Δύο φορές έχω βγει σε σένα. Καλώ ήταν, καλησπέρα. Έχω και πελάτη.
0: Α, τι ωραία, μια μεγάλη παρεούλα. Έχουμε άπλο το χρόνο, ε. Εξαιρετικά. Να πιούμε και ένα φλαμούρι. Τα φιλιά μου στον πελάτη, πού δουλεύεις, τι κατάστημα έχεις.
24: Εδώ, σε αυτοποιείο είμαι, στον άντρα μου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Α, περιμένουμε να αγοράσουν κάποιο καρβέλι σε κάλεος.
24: Έχω το, έχω... εντάξει, θα στο φέρω εγώ από εκεί, Γιάννη μου.
0: Όχι, ο πελάτης λέω, μη θέλει, θα πάει κανένα κουλουράκι.
24: Ο πελάτης χωριάτικη, πήρε μια κλασική χωρίς σουσάμι.
0: Α, τέλεια, πάμε να πούμε και ζώδιο, κομμωτήριο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας. Πάμε λίγο στο θέμα μας. Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλω να μου βρεις συνέχεια, εντάξει.
24: Εντάξει.
0: Ωραία. Ανάμεσα στο χωριάτικο, το Σικάλεος και την Ατάκα, κάπου συγκεντρώσου. 3, 2, 1.
24: Θες να πούμε κανένα τραγούδι και να μην βρω την Ατάκα, να το αλλάξουμε σήμερα.
0: Άμα θες, τώρα κάνεις κομμάτι στην εξεντάκτρια. Πάμε να πω, τι τραγούδι θες να μου πεις.
24: Να, μ' ακούει και ο πελάτης στο ραδιόφωνο, ορίστε.
0: Θες να μου πεις νησιώτικο. Θες να μου πεις νησιώτικο.
24: Όχι νησιώτικο, να πούμε κάτι άλλο.
0: Α, θες να τα κάνεις όλα. Νησιώτικο, θα μου πεις νησιώτικο, έχω για background τώρα.
24: Εντάξει λοιπόν, ποιο θέλεις.
0: Θέλω να μου πεις το.
24: Δεν έχω μεγάλη γκάμα.
0: Τη λιγαριά. Την ψαρόβαρκα. Την ψαρόβαρκα. Για δώσε.
24: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα στο μωρό μου. Δεν κατάλαβα, δεν θέλω σχόλια.
0: Όχι, ζεστάθηκα, συνέχισε. Ζεστάθηκα. Πάμε.
24: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα.
0: Κι εγώ.
24: Θα πάω να βγω στην Πάρο. Θα πάω να βγω στην Πάρο. Έλα, Γιάννη, το προσπάθησα.
0: Ναι!

0: μας πάρει ο από μένα, δεν πειράζει.
1: Είμαι και εγώ παράλογος, άμουσος, ε. Φταίω. Άκου τώρα να δεις.
0: Πολύ χάρηκα, Γιάννη, πολύ χάρηκα που
1: ό,τι ήθελες έκανες.
0: Πέρα από την πλάκα, όντως έχω 30... κάτι χρόνια, ας πούμε, έτσι να βγω σε ραδιόφωνο και έχω κρατήσει και κασέτα αφιερώσεων, να φανταστείς. Πόσο τότε μ' αρέσανε.
1: Πόσο χρονών είσαι?
0: Είμαι 45.
1: Κατάλαβα από τη σιωπή αυτή, κατάλαβα τα πάντα. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι, άσε τώρα.
1: Δεν πιστεύω να...
0: Βίντεο, την ηλικία σε σένα μόνο, που δεν μας ακούει κανένας.
1: Καμόνο, 200...
0: Παρετητώντος,
1: θα τα πούμε όλα, podcast.
0: Ότι οι πελάτες που μπαίνουν,
1: ναι,
0: και ακούνε το σταθμό και σε ακούνε, μου λένε ότι και αυτοί σε έχουν σταμάξει. Όταν σταματάνε και έρχονται να ψωνίσουν, να το ξέρεις.
1: Τους αγαπώ.
0: Οπότε να, πούμε, να το πούμε και αυτό.
1: Πολύ τους αγαπώ και πάρα πολύ τους ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εμείς και... ευχαριστούμε. Μας κάνεις ωραία παρέα.
1: Για να κλείσει ωραία αυτό το μικρό podcast που κάνουμε, αυτά τα 7 λεπτά που μιλάμε.
0: Εντάξει, να... εντάξει, γιατί όχι.
1: Εγώ καλέ
0: και. Δεν θα ξαναβγάλεις εξάλλου, σε βλέπω.
1: Και 17 λεπτά να μιλούσανε. Θα έρθει μετά η Ντίνα να μου λέει άλλα. Αυτό είναι το θύμα. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ θα σε στείλω στα Γουαγκαμάμα, έτσι. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας,
0: ναι,
1: και έχει νέο μενού με χρώματα και αρώματα και γεύσεις που πραγματικά θα σε πάνε στα βάθη της Ασίας και σου δίνω 50 ευρώ δωρε επιταγή.
0: Τρελαίνομαι, τρελαίνεσαι. Αυτό δεν είναι δώρο, αυτό είναι, τι να πω.
1: Τρελαίνεσαι και πράγμα. Με τρέλανες και εμένα, με τρέλανες. Τα πες όλα, όλα τα πες, δεν άφησες τίποτα.
0: Συγγνώμη, την άλλη φορά θα είμαι λίγο μίλητη. Θα λέω είναι ναι και να όχι.
1: Δεν το νομίζω πως έχω κόψει. Λοιπόν, είσαι πανέτοιμη, έχω πάρει το τηλέφωνό σου, σου στέλνει μήνυμα για τη δωρεπιταγή. Σε ευχαριστώ, είσαι θεότρελη και πολλά πολλά φυλάκια.
0: Σας ευχαριστώ, Γιάννη μου, τσαφτίνη και σένα. Να συνεχίσεις να μας κάνεις έτσι να γελάμε και να περνάμε ωραία.
1: Να σε καλά, σε πρόλαβε ο Φέρης. Γεια σου, φίλη μου, γεια σου.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
1: Θοδωρή μου, Θοδωρή, Θοδωρή Φέρη, είπες και τι δεν είπες.

0: Νησί 9:39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 9:49.

0: Μπατζή, Μπεσάτα τα λέμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Την απόλυτη απολαύσαμε, Άννα Βύση και Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Και άκου τώρα μια ψηλή να σου πω κάτι σημαντικό. Διότι το καλοκαίρι σου ξεκινάει μόνο και πάντα με τα Δημητριάδης Action Stores. 45 χρόνια εμπειρίας και θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για παραλία, κάμπινγκ, το αγαπημένο μου, ανθεκτικά σκίαστρα, ομπρέλες, ψύγειο, τσάντες, σκηνές και έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ, έτσι. Και αν θες από κοντά να πάει να τα δεις, έχει Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άτικα City Link, και άμα βαριέσαι να κουνήσεις το γλουτό σου, μπαίνεις απλά δημητριάδης.gr και παραγγέλνεις με ένα κλικ. Τάπα τι ωραία τι καλά και με πανέτοιμο σταρό να περάσω σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου θα με.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου το λάθος.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό screws review.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
10: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
13: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
18: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
20: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Αυτός είναι ο σταθμός.
23: Έχω κρεμάσει μία κούλια το φεγγάρι.
25: Είναι κομμαντάρα.
23: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Ήρθα και... Αχ, καλέ, ζαλίστηκα. Έκανα ένα κούνημα στο κεφάλι μου. Γέροντας η καπνικά ρέα, η βρωμόγρια και ζαλίστηκα. Πάει, παιδιά. Τα 22 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία. Ωστόσο, είμαι εδώ στις επάλυξεις. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Και αν νομίζεις ότι τα δώρα τελειώσανε δυο, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Γιατί σε λίγο παίζουμε για διπλή πρόσκληση στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε μένει συντονισμένος και μόνο κερδισμένος θα βγεις. Και τώρα δυναμώνει την ένταση, γιατί έρχεται η Κάθριν Κατερίνα Λιόλιου με λογαριασμό. Δώσε λίγο.

0: καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Όχι μια ζωή, όχι μια ζωή. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, όπως προείπα, μέχρι και τις 5. Σάκη Ρουβά, απολαύσαμε. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι σε πολύ λίγο, καλά πολύ λίγο, σε κανένα μισάωρο, μην φανταστείς, θα σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε για διπλή πρόσκληση για Νίκο Οικονομόπουλο στο Κατράκιο Θέατρο. Θα γίνει πανικός, οπότε μέχρι και το τέλος θα σε κρατήσω μαζί μου. Με τη δία, με το ζόρι, με το ζόρι. Τι να κάνουμε, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχουν κάποια νεύρα, είναι καλοκαίρι, υπάρχουν κουνούπια και τι να κάνω. Να σου βρω τη λύση. Θα στη βρω τη λύση, αγάπη μου. Και για το κουνούπι θα σου δώσω τη λύση. Γιατί σου έχω Autan τώρα και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα τη νέα σειρά Autan Defense που είναι διαθέσιμη, όπως προείπα, αποκλειστικά στα φαρμακεία και σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και από τσιμπούρι πρώην αμαλάχη. Και τώρα σου έχω δυνατό πράγμα. Η διαδά μου και ξελογιάστρα. Δώσε λίγο.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο, να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου, καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα, πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα μοιραστώ. Είμαι γεμάτος, αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα, και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που μου ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Παρασκευή, αγάπη μου, Παρασκευή είναι, γι' αυτό δεν θέλω έτσι λυπημένα πρόσωπα, δεν θέλω προβληματισμούς, δεν θέλω μιζέρικες, γιατί είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλη και την περνάμε μαζί εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης εδώ, ταλέπορος, με πεσμένα δέντρα στο σπίτι μου, με ανάδρομο ερμή, με πανσελίνους. Θα αντέξουμε όμως, αδέρφια, και όπου κι αν είστε, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί σίγουρα δεν είστε σε κάποια παραλία. Πού θα βολοδέρνεις τώρα, Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, κάπου θα είσαι όπως και να έχει, που δεν θες να είσαι. Οπότε σου στέλνω αγάπη, πάρα πολύ δυσίωνος, έτσι. Σου στέλνω αγάπη και ενημέρωση, γιατί πάντα τα συνδυάζω εγώ όλα, και σαμπουάν και μαλακτικό. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ακριβώς μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και είσοδος δωρεάν, ημερομηνίες στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Τάπα, και νομίζω ότι οφείλω να περάσω σε ένα διαλυματάκι μικρό, αλλά μόλις επιστρέψω, άκου τώρα τι θα γίνει. Παίζουμε για συναυλία Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε, αν είχες σκοπό να φύγεις, πριτσκοκό στην έφερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά. Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
15: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
14: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο?
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε, περίμενε.
20: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
25: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
26: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
25: Ευκολία σου λέω.
26: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
25: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
26: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
28: Plus.
29: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
29: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
29: Plus.
30: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
31: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καλώς τα μου και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και σου έχω αφήσει το καλό για το τέλος. Γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Κονομόπουλο, έτσι. Έχουμε Νίκο Απέρκη και Νίκο Κονομόπουλο. Με το που τον ακούσεις καλείς στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο του τραγουδιού και κερδίζεις διπλή πρόσκληση για τη συναυλιάρε που έχει στο Κατράκιο Θέατρο 3η 7 Ιουλίου γιατί γιορτάζει 20 χρόνια. Οπότε περιμένω το τηλεφωνήματά σου και να ακούσω το γάργαρο το τραγουδάκι σου.

0: είναι 6.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
4: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry. Ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε. Το παρελθόν και το παρόν. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε στο Ισμπένι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα με Σάκη Ρουβά και For You.

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές

Η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, ήδη ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερομάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό top 40.

0: Ανώτερες σχολές Α. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚ Α. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Λένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μια θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μια ολέθρια σχέση. Για άλλη μια εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται η Κινάτα Σαθροδωρίδου με το Καλά σου λέω στο 33.

0: πλάκα κάναμε. Πέλε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και το τρελαθεί.
1: Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δεν είναι κανένα που τους έχει αλύσει και τα λοιπά. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Καταρίνα Λιόλιου, το Καταρινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστα Στόκλος στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: είναι 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο live καζίνο της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λαχτάρης αναπλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της. Υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
5: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα, το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χομενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

έχω δυο λόγια να σου πω. Αν θα μπορέσεις, άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Το παθαίνει συχνά και μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά

0: αναμφισβήτητα μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου να γυρίσει σπου. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς, καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.
1: Φέρτε το κόσμο όπως είναι να το σπάσω, αφού το στόμα μου για τα καλά το σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ

ή απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγούδια και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, και ακόμη μια φορά η αναβίση, 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα, κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την AFPI. Προλαβαίνουμε, ναι, να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

0: Πέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτή την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
7: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλησπέρα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα μόλις σκυτάλι από τα Λάνια για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Και βλέπω εδώ τώρα στο χάρτη, γιατί εγώ όταν ήμουν πάνω στην Κηφισίες, καθώς ερχόμουν εδώ, τα πράγματα ήταν υπέροχα. Βέβαια, βλέπω τώρα στο χάρτη και βλέπω Αττική Οδός, Κηφισός. Τι χαμός είναι αυτός, αυτά τα σημεία. Θέλω να σας θυμίσω, οτιδήποτε βλέπετε στο δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949 και εγώ τα μεταφέρω όλα. Βέβαια και σήμερα σας έχω εκπλήξεις, θα τραγουδήσουμε για το νησί, θα περάσουμε φανταστικά και εννοείται θα ακούσουμε και επιτυχίες, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που άκουσε εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

έχεις δει και τα προηγούμενα κάτι παίζει, Powered by Day, τότε καταλαβαίνεις γιατί δεν πρέπει να το χάσεις. Μπορείς φυσικά να ρίξεις μια ματιά στα social media του ρυθμού 949, έτσι για να φρεσκάρεις λίγο τη μνήμη σου. Τώρα, αναβήσει Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μόνος και όμως ξέρεις πολλού στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν θέλετε να μπείτε για τα καλά σε καλοκαιρινό mood, τότε το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Θέλω να γνωρίζετε ότι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, θα ετοιμαστούμε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Οπότε την 3η 21 Ιουλίου θέλω να θυμάστε ότι ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κορυτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, ενώ χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα. Έχω να σας πω πάρα πολλά και σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είσαι παλιά, να είσαι καλά αυτή τη στιγμή. Το μπότελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-Cupé. Κομπάνιο! Τιμ κολέγγι!
11: Παντρούσκα! Κάβαλης στο κομμάτιο!
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και οι φετινές σε καλοκαιρινές συναυλίες, δεν ξέρω αν το προσέξατε κι εσείς, αλλά είναι γεμάτες με υπέροχες εικόνες. Τι εννοώ? Στην Νατάσα Θεοδωρίδου είχε ανέβει ένα πολύ μικρό κοριτσάκι πάνω σκηνή. Το ανέβασα δηλαδή, Νατάσα Θεοδωρίδου η θεάρα, και πραγματικά λιώσαμε όλοι. Στον Στέλιο Ρόκο έκανε κατάληψη ένα άλλο κοριτσάκι και τραγούδησαν μαζί, που επίσης ήταν εκπληκτική στιγμή. Στον Σάκη Ρουβά εμφανίστηκε μία κυρία 92 χρονών και της έδωσε το μικρόφωνο για να συστηθεί. Μπορούμε να βλέπουμε τέτοιες όμορφες εικόνες κάθε μέρα? Δεν ξέρω, είναι πολύ αυτό που ζητάω. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί σε λίγο Ρία Ελληνίδου και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι σίγουρη ότι αν σου πω κάτι παίζει, θα μου πεις αμέσως ρυθμός 949 και η επόμενη ερώτηση θα είναι πού. Γιατί το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες, τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by the E έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί γιατί θα γίνει χαμός. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω τόσο να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
17: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
18: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα.
20: Η ώρα στο νησί είναι 9.
21: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
14: Το απόγευμα live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα και θέλω να ξέρετε ότι σας έχω και απόψε υπέροχα πράγματα. Αργότερα θα τραγουδήσουμε μαζί και για το νησί. Έχω μόνο θετικές ειδήσεις να μοιράζομαι μαζί σας, όπως για παράδειγμα ότι ένας 23χρονος, διάβαζα νωρίτερα, από την Κρήτη έγινε επιστοποιημένος δίτης. Και αυτό δεν είναι από μόνο του σπουδαίο, που είναι σπουδαίο, είναι και ότι αυτό το άτομο είναι και τυφλό. Φανταστείτε ότι έχει επιπλέον δυσκολία. Οπότε του αξίζουν μόνο συγχαρητήρια και πραγματικά όταν θέλεις κάτι πολύ δεν υπάρχει κάτι που να σε σταματά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Βέρτης, πώς τολμάς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Και το τι χρειάζεται ένα πανηγύρι για να είναι αυθεντικό, το γνωρίζουμε. Είναι γραμμένο στο DNA μας.

0: στο Ρυθμούς Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Κυριακή είναι η ιδανική ημέρα για να ξεκουραζόμαστε, να βλέπουμε φίλους, να πηγαίνουμε καμία εκδρομή τώρα που άνοιξε ο καιρός, να βγαίνουμε έξω γενικότερα και όλα αυτά. Έτσι τώρα μην κρυβόμαστε μέχρι το απόγευμα, γιατί μετά είναι και εργάσιμη ημέρα και θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε, ειδικά το βράδυ. Θέλουμε να καθίσουμε στον καναπέ μας, να αράξουμε μόνοι μας, με παρέα, με το αμόρε μας και να δούμε κάτι ωραίο. Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω για αυτή την Κυριακή όχι απλά να δείτε κάτι ωραίο, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί στις 9 δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα στον Αντένα το μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar, του πιο εκρηκτικού σοου μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον κορυφαίο Έλληνα στάρ, το Σάκη Ρουβά. Οι 4 φιναλίστοι λοιπόν θα ανέβουν για τελευταία φορά στη σκηνή και είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής, ξέρω πάντως ότι θα είναι εκπληκτικό αυτό το τελευταίο επεισόδιο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πολλά να σας πω αργότερα. Κάποιος ή κάποια μπορεί να πάρει το χρυσό εισιτήριο για να, για αυτόν τον διαγωνισμό τον υπέροχο που έχουμε. Έλα να πάμε στο νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε φίλε μου?
3: Μήχες μου αυτή είσαι φυλακόβιο τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή χαίρομαι που δεν σε βλέπω μόνος ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα μπιντόκ θα ήταν.
4: Μπράβο ρε φίλε, θέλω τώρα να μου πεις πως λέγα τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο ρε?
3: Τάκι.
4: Όλοι, ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Ούτε εσείς δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιουργάνας. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Electrolyte Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αρθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
18: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ,
20: θα έρθει από μένα.
19: Αμέ,
20: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
22: να ερωτευτούμε.
21: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
23: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
25: Ρυθμός 949.
0: Βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά έχετε αγαπήσει ήδη το Ρυθμός Classic στη νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαίο υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Και αυτό το λέω γιατί έγινε χαμός ήδη στο πρώτο επεισόδιο που πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classic είναι ο Αντώνης Ρέμος. Αν δεν το έχετε δει ακόμη, πραγματικά μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μπείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube και δείτε αυτή την υπέροχη, την ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου που βλέπουμε ουσιαστικά τον Αντώνη Ρέμο να μιλάει για τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα, που θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδευσαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Πραγματικά είναι διαμάντι αυτό το επεισόδιο. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραβήσεις, Ανδρέας, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και με ακούτε έτσι ενθουσιασμένη, γιατί θα σας πω υπέροχα νέα. Λοιπόν, την 3η 21 Ιουλίου επιστρέφει για τρίτη χρονιά το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Εκεί λοιπόν ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ, η Ιναλάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και θα τραγουδήσουμε, ναι, το υπόσχομαι, θα τραγουδήσουμε και για το νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Με πρωταγωνιστή τον Νόιερ Θάμπαλ που πέτυχε δύο τέρματα, η Ισπανία κέρδισε με 3-0 την Αυστρία και κατάφερε να κλείσει θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Αντίπαλος των Φούριας Ρόχας σε ένα μεγάλο ντέρμπι στην Ιβηρική, η Πορτογαλία, η οποία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Κροατίας. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έκαναν την ανατροπή, ενώ το τέρμα που πέτυχε η Κροατία στις καθυστερήσεις και θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας ως offside, ανακουφίζοντας την παρέα του Ρονάλντο που πήρε την πρόκριση. Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα σχέδια από το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές και θα αποτελεί έναν πολυχώρο που θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικαταστραφεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει, Powered by Day.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις.
9: πώληση στο Vodafone.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πράτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
12: Ας πιούμε αυτό.
13: Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το υπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Υπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Γουαγκαμάμα. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
20: Στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
22: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
23: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
22: Έχω κρέμα στη μία κούλια το φεγγάρι.
24: Είναι κομμαντάρα.
22: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
21: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Ένα λεπτό μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και διάβασα νωρίτερα ότι συνελήφθη, λέει, ο οδηγός ταξί που χρέωνε 175 ευρώ σε πελάτες από το αεροδρόμιο ως το κέντρο της Αθήνας. Και έψαξα λοιπόν και εγώ να δω πού είναι ακριβά, σε ποια χώρα το να πας από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο. Και μου έβγαλε λοιπόν την Ιαπωνία, γιατί να πας, λέει, από το αεροδρόμιο με ταξί έως το κέντρο είναι 150 με 250 ευρώ, γιατί όχι μόνο είναι 60 με 70 χιλιόμετρα μακριά το κέντρο, αλλά και γιατί στην Ιαπωνία έχουν έτσι πιο ακριβές τις τιμές των ταξί. Άρα ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι σπουδαίο, απλά χρέωνε τη μέση Ιαπωνίας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και σήμερα σας έχω μια ταινία που δεν είναι τρόμου, είναι κάτι πιο σύνθετο. Είναι σκοτεινή περιπέτεια με δράμα μαζί, έχει έντονα στοιχεία θρίλερ και παίζει και ο Χιου Τζάκμαν. Είναι ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ δεν είναι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ο κλασικός Ρομπέν των δασών που ξέρουμε. Εδώ τον βλέπουμε μεγαλύτερο σε ηλικία, πληγωμένο και αντιμέτωπο με όλα όσα έκανε στη ζωή του. Είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ σκοτεινή και ταυτόχρονα συναισθηματική εκδοχή του θρύλου, με πολύ δυνατές ερμηνείες, υπέροχη ατμόσφαιρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ όταν πήγα και την είδα και σας την προτείνω, γιατί δεν είναι ακόμη μια ιστορία δράσης, αλλά είναι μια ταινία που νιώθω πως επέλεξε να δείξει τον άνθρωπο πίσω από το θρύλο. Είναι ταινιάρα και εννοείται θα πάμε να τη δούμε στα Village Cinemas που έχει γίνει το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν, αλλά και όχι μόνο. Βέβαια έχει και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα επιβράβευσης στο Village Pass που μπορείς να ξεκλειδώσεις εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και να μην σας κάνω κι εγώ ένα δώρο. Θα σας κάνω αμέσως. Θα σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε, είτε αυτή που σας πρότεινα, είτε όποια άλλη έχει. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι. Απόν καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα μπω αμέσως στην ουσία. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορινάρα, στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου και που θα μείνεις στη Βίλα Αντζέλικα. Μία πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είναι αυτός, όπως καταλαβαίνετε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τώρα, αυτό το αφήνω πάνω σας. Στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Βγες στον αέρα, τραγούδισε το και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Γι' αυτό λοιπόν, μη χάνεις χρόνο, πάρε το Viber του ρυθμού στα χέρια σου για να δηλώσεις και εσύ συμμετοχή. Σε πολύ πολύ λίγο, περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάνγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
14: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη.

0: Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είπαμε και χωρίς καθυστέρηση.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Γιατί τα ωραία δεν πρέπει να καθυστερούν, πρέπει να τα ζούμε. Ποια έχω στη γραμμή?
3: Είμαι η Χρυσαυγή.
0: Γεια σου, Χρυσαυγή, με το ωραίο σου το όνομα.
3: Για την υπέροχη εκπομπή.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ γλυκιά φωνή, τρελαίνομαι. Ένα υπέροχο όνομα.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια και εσύ έχεις φοβερή φωνή.
0: Α, ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, έτσι θα το πάμε, να ξέρεις. Δεν θα σου πω να τραγουδήσεις. Θα καθόμαστε μεταξύ μας και θα λέμε ωραία λόγια μία στιγμή.
3: Δεν εκατό.
0: Λοιπόν, θέλω να μου τραγουδήσεις, αλλά ποιο τραγούδι θα μου πεις?
3: Το Ντάρι Ντάρι.
0: Τέλεια, για πάμε.
3: Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετσούν οι γλάρι. Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι, να τα παίζανε
0: φανταστική!
2: Ντάρι Ντάρι, να τα παίζανε μακάρι. Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
0: Συγχαρητήρια! Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου. Να έχεις το νου σου. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Καλή
0: ευχαριστώ
3: συνέχεια.
0: Πολύ. Γεια σου, γεια. Μα τι ωραία ενέργεια, τι ωραία διάθεση. Πολύ χαίρομαι όταν είστε κι εσείς έτσι σαν και εμένα, έτσι με στην τρέλα. Βέβαια τώρα θέλω να πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κόρη μου.
1: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, πριν παραδώσω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό, τον απόλυτο, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του, θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται κάτι υπέροχο. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E με τον Νίκο.

εμένα. Μη με κοιτάζεις με τα μάτια βουρκωμένα. Είναι τα λόγια σου θολά και μπερδεμένα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.